got nothing left. We ain't got nothing left to hate.

着你。

0: much, folks.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
2: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
3: Όπου αγωνίζονται τα τμήματα του ΑΣΥΓΜΑ Άρης, είμαστε εκεί. Σε κάθε γήπεδο, σε κάθε άθλημα, δίπλα σε κάθε ομάδα. Με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας μπορείς να παρακολουθείς τα αγωνιστικά τμήματα του ΑΣΥΓΜΑ Άρης όλη τη χρονιά. Ένα διαρκείας, όλα τα τμήματα. Διάλεξε την κατηγορία που σου ταιριάζει και απόκτησε το τώρα από 60 ευρώ στο eshop.aris.gr. Ενιαίο εισιτήριο διαρκείας ΑΣΥΓΜΑ Άρης. We are the colors.
4: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Αχ, πείνασα.
6: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
5: Και από πού θα παραγγείλουμε?
6: Από το Food for You.
5: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
6: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
5: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
6: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
7: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
6: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
7: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
6: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
8: Έλα, Γιώργη!
9: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
8: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
9: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
8: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
9: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
10: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
11: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
10: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
11: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
8: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλς εξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
12: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
13: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
14: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
12: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
12: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
1: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
6: Αχ, πείνασα.
7: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
6: Και από πού θα παραγγείλουμε?
7: Από το Food for You.
6: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
7: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
6: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
7: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
1: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
7: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
1: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
7: Food for You,
8: το δικό μου αγαπημένο.
9: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
10: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
12: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
13: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
14: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
17: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
16: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
17: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
16: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
17: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
16: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
18: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
21: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
22: GPS και βυθώματο έχεις?
21: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
22: GPS λογικό έχεις?
21: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
22: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
21: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
22: Μεϊμάρης.
11: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Γέλου Radio 101 και 7, πολύ καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή αρχίζει το μάτς σήμερα Κυριακή 30 Αυγούστου, 6 και 9 πρώτα λεπτά. Τίμος Δελιανίδης στο μικρόφωνο του Γέλου Radio μέχρι και τις 10. Πρώτα τελευταία μέρα του Αυγούστου, πρώτα τελευταία μέρα του καλοκαιριού. Και δεύτερος αγώνας για το πρωτάθλημα όσον αφορά τα τουάρι. Τρίτος επίσημος στη χρονιά. Στις 7.30 σέντρα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Πρώτο παιχνίδι για το 2026-2027 στο σπίτι του Άρη. Ο Άρης υποδέχεται τον Όφη και θέλει βεβαίως το 2-2. Σαν να σαφέστατα πιο δύσκολο παιχνίδι από τη πρεμιέρα από αυτό στην Τρίπολη με την Καλαμάτα. Ο Άρης παίζει με μια ομάδα η οποία είναι στα πάνω της, είναι σε εκπληκτική κατάσταση. Ουσιαστικά με σπασμένα φρένα από τον τελευταίο μήνα της περσινής χρονιάς, από τον Μάιο και μετά. Ο Άρης θέλει να ανακόψει αυτή την εξαιρετική πορεία του Όφη στα τελευταία επίσημα παιχνίδια του, από πέρυσι δηλαδή μέχρι και στα πρώτα φέτος. Δημήτρης Ωσανλής θα είναι στην περιγραφή του αγώνα για λογαριασμό του Yellow Radio, ενώ τηλεοπτικά μπορείτε να παρακολουθήσετε το παιχνίδι από το Nova Sports 2. Βεβαίως, ας ελπίσουμε πολλοί φίλοι της ομάδας να παρακολουθήσουν το παιχνίδι εντός έδρας, μακάρι να έχει όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο γίνεται. Υπενθυμίζουμε τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή με μήνυμα στο Viber 6936-512-099 και με μήνυμα στο Facebook στο γκρουπάκι του Yellow Radio 101 και 7 κάτω από το πώς η εκπομπή αρχίζει το μάτς. Άρης Όφη λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας για τον Άρη φέτος. Μετά ακολουθούν δύο εκτός έδρας παιχνίδια, δύο ντερμπί με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Το επόμενο Σάββατο και την μεθεπόμενη Κυριακή και τα δύο παιχνίδια αργά το βράδυ στις 9. Παλαμβάνουμε Σάββατο με ΑΕΚ και μεθεπόμενη Κυριακή με ΠΑΟΚ. Και τα δύο εκτός έδρας. Όλα αυτά όσον αφορά τα του πρωταθλήματος. Υπάρχουν βεβαίως και αγώνες κυπέλου. Αλλά έχουμε ακόμη για εκείνα τα μάτς. Σε λίγο, σε κανένα 20 λεπτά από τώρα, θα ενημερωθούμε για την ενδεκάδα του Μιχάλη Γρηγορίου και για την ενδεκάδα του Όφη βεβαίως. Έναν Άρη ο οποίος είναι πιο ενισχυμένος σε σχέση με τα προηγούμενα μάτς, με Καρδίτσα και με Καλαμάτα, καθώς ο προπονητής του Άρη έχει στη διάθεση του και τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα. Και Μάνου Γκαρθία και Ρίτσαρτς.

Για τον μπάσκετ έχουμε ακόμη ένα μήνα ακριβώς ουσιαστικά για την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Εκεί είχαμε ατυχίες όσον αφορά τους τραυματισμούς, αλλά έγιναν νωρίς, θα προλάβουν να αποθεραπευτούν μέχρι την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Θα χάσουν βέβαια κάποιες προπονήσεις, αλλά μακάρι να είναι αυτές οι ατυχίες τώρα και να μην έχουμε μέσα στη χρονιά. Μακάρι να μην είχαμε ποτέ βέβαια ατυχία με τραυματισμούς είτε σε μπάσκετ σε ποδόσφαιρο, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτά. Το μόνο που ευχόμαστε είναι όσο το δυνατόν λιγότερες οι ατυχίες φέτος.

Το πρώτο μήνυμα έρχεται από τον Αντώνη στο Facebook. Καλησπέρα στην πόλη του Θεού. Καλή εκπομπή. Τι είμαι από την Κιτρινόμαυρη Ολυμπιάδα. Πάμε γερά για το 2-2. Με νίκη σήμερα, Άρης, μια ζωή. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο το παιχνίδι. Δεν υπάρχει κανένα εύκολο παιχνίδι γενικότερα μέσα στη χρονιά για οποιαδήποτε ομάδα, όχι μόνο για τον Άρη.

Ο Στάθης, γεια σου, τι είμαι, καλή σεζόν. Έχουμε καλή σεζόν, Στάθη. Ο Ευάγγελος, καλησπέρα Τίμω, 3-0 είναι το ματσάκι και τώρα που είπες για μπάσκετ, πολύ χάρη εθνική, δεν βλέπετε η ομάδα. Η εθνική, ας και το αναφέρεις τώρα και έχουμε λίγο χρόνο, εδώ και 2-3 χρόνια, 4 χρόνια, εντάξει, με μια έτσι αναλαμπή ουσιαστικά στο χάλκινο μετάλλιο, αλλά υπάρχει θέμα στην εθνική, μεγάλο, και δεν έχει να κάνει με το Γιάννη Αντετοκούμπο. Για το αν έρχεται ή όχι, είναι και αυτό βέβαια ένα σημαντικό γεγονός, αλλά νομίζω ότι πλέον κάτι δεν πάει καλά όσον αφορά τη νέα γενιά. Δεν βγαίνουν παίκτες, δεν ξέρω ποιο είναι το πρόβλημα, δεν είμαι ο καθόλου ειδικός για να πω από πού προέρχεται αυτό. Χωρίς ότι η ομάδα γενικότερα τα τελευταία χρόνια είναι μια ταχύτητα πιο κάτω από ομάδες ακόμη και μέτριες. Έχει σοβαρό πρόβλημα στην ταχύτητα η ομάδα, δεν ξέρω, στην ενέργεια που βγάζουν οι παίκτες. Γιατί μεγαλώνουν βέβαια και αυτοί που είναι τώρα, υπάρχουν και αυτά τα θέματα με FIBA, με Ευρωλίγκες. Υπάρχει ένα θέμα σημαντικό και δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα. Αυτό μας νοιάζει, μόνο η Ελλάδα, αλλά βλέπουμε και σε άλλες χώρες μεγάλες, όπως η Ισπανία για παράδειγμα. Εδώ η Ισπανία έχασε την Πορτογαλία προχθές. Απίστευτο, πότε, ξαναχάσει ποτέ από ομάδα σαν την Πορτογαλία η Ισπανία. Υπάρχει θέμα στο μπάσκετ, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και ουσιαστικά ομάδες που είναι στα πολύ καλά τους είναι αυτές που είναι γρήγορες. Και μια από αυτές είναι η Γαλλία, για παράδειγμα, που δουλεύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην ταχύτητα και στην ενέργεια και στη δύναμη. Όπως και στο ποδόσφαιρο, βέβαια, πλέον η ποιότητα έρχεται σε δεύτερο ρόλο. Τα πάντα εξαρτώνται από το πόσο γυμνασμένη είναι μια ομάδα, πόσο γρήγορη είναι μια ομάδα. Το ίδιο πάνω κάτω συμβαίνει και στο μπάσκετ. Βέβαια, στο μπάσκετ, αν έχεις και ποιότητα, μπορείς να καλύψεις λίγο τα όποια προβλήματα υπάρχουν στο θέμα ενέργειας, ταχύτητας. Αλλά η εθνική δεν έχει και ποιότητα πλέον. Μακάρι να κάνω λάθος, μακάρι πολύ σύντομα να την ξαναδούμε να έχει επιτυχίες, αλλά συγγνώμη που θα το πω, δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, αλλά όταν ακόμη η εθνική βασίζεται σε παίκτες όπως ο Λαριτζάκης, που παραλίγο ήταν και στον Άρη, έτσι, δεν λέω καλός χρυσός ο Λαριτζάκης, αλλά δεν είναι για εθνική. Λέω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι, μην το... Δεν. Και ο κάθε Λαριτζάκης, έτσι. Δεν είναι μόνο ο Λαριτζάκης, απλά τώρα μου ήρθε στο μυαλό και το αναφέρω. Τέλος πάντων. Και ο Αρέστος γράφει και στο μακρινό σούτι μου. Ναι, όντως και μακρινό σούτι δεν έχει εθνική. Και εκτός και αν εννοείς το σύγχρονο μπάσκετ, ναι, και το σύγχρονο μπάσκετ ξυπακούεται ότι θέλει και το μακρινό σούτ, αλλά γενικότερα η Ελλάδα σε όλα αυτά που αναφέραμε είναι πίσω. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω τον ακριβή λόγο, δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο, δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, αλλά είναι μια διαπίστωση τα τελευταία χρόνια. Ξυπακούεται χώρια αυτά που είπαμε για τη FIBA και τα λοιπά και για το, γενικότερα για τον μπάσκετ, το παγκόσμιο μπάσκετ. Όχι, δεν αφήνει η ομάδα η Μαϊάμι να έρθει ο τάδε παίκτης, δεν αφήνει η FIBA, δεν αφήνουν οι ομάδες Ευρωλίγκας. Γίνεται ένας αχταρμάς. Πού να υπάρξει έτσι μια ροή στην εθνική. Τέλος πάντων. Καλό θέμα αυτό που άνοιξε ο Ευάγγελος, αλλά δεν είναι της παρούσης. Απλά μια και το ανέφερα, αύριο η εθνική παίζει με την Ισπανία το τελευταίο της χαρτί. Δεν ξέρω πόσες ελπίδες έχει για πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ. Βέβαια, η Ισπανία, τα είπαμε και προηγουμένως, δεν είναι και κάτι φοβερό. Σίγουρα πάντως είναι καλύτερη από εμάς σαν ομάδα. Ας ελπίζουμε να κερδίσει αύριο ο λίγο καλύτερος, να είναι η εθνική δηλαδή, και να αυξήσει τις όποιες ελπίδες έχει για πρόκριση, όντας μία από τις πρώτες τρεις ομάδες του ομίλου. Υπενθυμίζουμε τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή, με μήνυμα στο Viber 6936-512-099 και με μήνυμα στο Facebook κάτω από το γκρουπάκι του Yellow Radio, κάτω από το post εκπομπής αρχίζει το match. Στις 7.30 η σέντρα του αγώνα Άρη Σόφη. Ο Άρης προέρχεται βεβαίως από την νίκη στην πρεμιέρα, μια νίκη που ήρθε στο φινάλε με ανατροπή. Ένα μάτς που είχε σχεδόν τα πάντα. Επικράτησε στην Τρίπολη της Καλαμάτας με 3-2 και ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα.
Το ίδιο βέβαια συνέβη και για τον Όφη. Πέρα από τις ευρωπαϊκές, μάλλον πέρα από την κατάκτηση του Super Cup. Πέρυσι είχαμε και το τελικό του κυπέλλου που το πήρε. Είχε το τελικό του Super Cup όπως είπαμε. Στο κύπελο ξεκίνησε με νίκη. Κέρδισε και στο πρωτάθλημα Όφη.

κέρδισε τον Βόλο με 2-0. Στην Ευρώπη κέρδισε 3-0 ΤΣΕΚΑ Σόφιας και 0-2 την ίδια ομάδα στο δεύτερο παιχνίδι. Στο Super Cup κέρδισε στα πέναλτι την ΑΕΚ. Στο τελευταίο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων στο ίδιο γήπεδο, ο Άρης επικράτησε εύκολα του Όφη 3-1 στις 10 του Μάη. Η τελευταία ήττα του Όφη ήταν τρεις μέρες μετά από το Λεβαδιακό για τα play-in με 3-2. Ο Όφη, ο οποίος τα τελευταία χρόνια δυσκολεύει τον Άρη αρκετά και εντός και εκτός έδρας. Αλλά νομίζω ότι τα πάντα εξαρτώνται από το πώς θα παρουσιαστεί ο Άρης στο χορτάρι. Ο οποίος με Μιχάλη Γρηγορίου νομίζω έχει δείξει θετικά δείγματα από πέρυσι. Και τώρα που έχει και περισσότερες λύσεις, νομίζω ότι μπορεί να δείξει ακόμη καλύτερα δείγματα στα επόμενα παιχνίδια. Άλλωστε δυσκολεύουν πλέον μετά τα μάτς με Καρδίτσα και Καλαμάτα. Πλέον ο Άρης έχει να παίξει, όπως είπαμε, με Όφη, με ΑΕΚ, με ΠΑΟΚ, με Ηρακλή. Το τελευταίο είναι πιο εύκολο, το πιο εύκολο παιχνίδι από όλα ως τώρα, με τον Ηρακλή. Χθες είχαμε τα πρώτα δύο παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής. Βόλος Ηρακλής 1-1, Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Πανετολικός, ο οποίος ξεκίνησε με 2-2. Και οι δύο νίκες εντός έδρας, με Αστέρα Τρίπολης 3-1 και χθες, όπως είπαμε, με Καλαμάτα 2-0. Σήμερα πρώτο παιχνίδι της ημέρας, Άρης Όφη 7:30, 8 και 4 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, στις 9 Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός και την ίδια ώρα Κηφισιά ΑΕΚ. Κατά την Κηφισιά είναι το πρώτο παιχνίδι, καθώς είχαμε αναβολή την πρώτη αγωνιστική στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Αύριο ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική με τον αγώνα Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στις 7:30.

Ο Κυριάκος μας καλησπερίζει. Καλησπέρα από Κιτρινό Μαύρο Βούπερταλ. Άρης Βλάβη. Πάμε σήμερα για νίκη 3-1. Αδίνω σκορ. Μακάρι Κυριάκο. Κάνει να έρθει νίκη βέβαια και ας έρθει και με 1-0 που λέει ο λόγος. Αλλά το 3-1 ακόμη λίγο καλύτερο σκορ. Πιο άνετο εννοώ, να μην έχουμε τόση αγωνία. Μακάρι.

Η Real Madrid του Μουρίνιο ανοίγει το σκορ στο 19ο λεπτό για την La Liga. Η Real που ξεκίνησε με 2-2, προηγείται 1-0 της Μάλαγα με τον Μπέλιχαμ. Premier League 3 τελικά της ημέρας, Leeds Bradford 1-1, Sunderland Fulham 1-0, Chelsea Brighton 4-3. Σε 6 λεπτά ξεκινάει ο αγώνας Manchester United Ipswich. Στη Γερμανία τελικό Freiburg Werder Bremen 4-1. Σε 5 λεπτά 6 ξεκινάει ο αγώνας Augsburg Schalke. Στη Γαλλία τελικό Paris Nice 3-0, 10 λεπτό Rennes Le Mans 1-0.

Επόμενο παιχνίδι για τον Άρη, όπως είπαμε, με την ΑΕΚ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Μεθεπόμενο δεν είναι με τον ΠΑΟΚ, όπως αναφέραμε. Είναι για το πρωτάθλημα, αλλά έχουμε και μεσοβδόμαδο παιχνίδι για το κύπελο στις 9 του Σεπτέμβρη με το Λεβαδιακό. Τρία σερί εκτός έδρας παιχνίδια ακολουθούν μετά το σημερινό μάτς με ΑΕΚ, Λεβαδιακό και ΠΑΟΚ. Και μετά ο Άρης έχει συνεχόμενα παιχνίδια εντός έδρας με Μαρκό για το κύπελο στις 16 του Σεπτέμβρη, με Ηρακλή στις 19 του Σεπτέμβρη και μετά από τη διακοπή με τον Βόλο στις 10 του Οκτώβρη. Τρία σερί δηλαδή εκτός έδρας παιχνίδια μετά το σημερινό και μετά τρία

Η K19 του Άρη επικράτησε του Όφη 3-1 πριν από λίγο στην πρεμιέρα. Πρωταγωνιστής ο Πάπας Αραφιανιός και ο Χαρούπας σκόρερ. Δηλαδή δύο παίχτες που είναι και στην ανδρική ομάδα, δύο παίχτες που αγωνίστηκαν και στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς με την αναγέννηση Καρδίτσας. Ο Πάπας Αραφιανιός έκανε το 1-0 στο 32, ισοφάρισε όφη στο 61 με τον Κοζιράκη. Στο 74 πάλι ο ανασταλτικός μέσος του Άρη έκανε το 2-1 και στο 82 ο Χαρούπας έβωσε τη νίκη στην ομάδα του Νάιντου με 3-1. Έπαιξε και ο Κάμπτσης, αλλαγή, μπήκε στο 58. Δεύτερο γκολ για τη Ρεάλ μόλις τώρα, στο 26, Ρεάλ Μαδρίτης Μάλαγα 2-0, αν δεν κάνω λάθος, πάλι ο Μπέλιχαμ σκόρερ, θα το πούμε σε λίγο. Ναι, εκτός και αν χρεωθεί αυτό γκολ στην προσπάθεια του αμυντικού να διώξει την μπάλα, την έστειλε πάνω στο τερματοφύλακα. Εντάξει, ο Μπέλιχαμ είναι πρωταγωνιστής, αυτός κάνει την κεφαλιά, αλλά μπορεί να δοθεί και αυτό γκολ στον αρχηγό της Μάλαγα, τον τερματοφύλακα.

Ναι, νομίζω χρεώθηκε αυτό γκολ στον τερματοφύλακα, στον Χερέρο. Οπότε 2-0 η Ρεάλ με την Μάλαγα. Ο Μάριος στο επόμενο μήνυμα, κρίνοντας αντικειμενικά και σύμφωνα με τις παρούσες συνθήκες κάποιων φίλων του Άρη, εσύ προσωπικά με πόσες χιλιάδες κόσμο θα έχει σήμερα το γήπεδο? Μάλλον θέλεις να πεις πόσες θεωρώ, πόσος κόσμο θα έχει. Δεν μπορώ να κάνω, να κρίνω. Θα περιμένω να μας τα πει σε λίγο ο Δημήτρης. Βασικά θα έχουμε πρώτη εικόνα από τον Δημήτρη σε πολύ λίγο με τις ενδεκάδες, αλλά γύρω στις 7 και 4 θα έχουμε ουσιαστικά εικόνα για το πόσο κόσμο θα έχει το γήπεδο. Μακάρι να έχει όσο το δυνατό περισσότερο για να χαρεί και η ομάδα το πρώτο επίσημο παιχνίδι εντός έδρας, να χαρεί ο κόσμος μάλλον την ομάδα και φυσικά η ομάδα να προσφέρει στον κόσμο θέαμα και κυρίως τη νίκη. Α, το θέαμα είναι σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Το θέμα είναι η ομάδα να καταφέρει εύκολα ή δύσκολα να πάρει τους 3 βαθμούς.

Ο Πάνος, δεν ξέρω αν βλέπεις τον αγώνα. Το πρώτο γκολ της Ρεάλ, αν ήταν διαιτητής ο Μουρίνιο, θα το έδινε φάουλ. Το βλέπω, αλλά αλλάζω κιόλας, κοιτάω τα μηνύματα. Το πρώτο γκολ δεν το είδα, δεν μπορώ να σας δω. Το δεύτερο το είδα.

Οπότε δεν, για να το γράφεις, μάλλον θα ήταν φάουλ, αλλά αυτό βλέπω, τη Real βλέπω. Όταν το έχω στα μηνύματα τα δικά σας, στο Viber.

αλλά η Real παίζει μονότερμα και βάζει γκολ τώρα με τον Εμπαπέ. Με το που το είπε, το άλλαξα και ο Άρλον δίνει ασίστ στον Εμπαπέ από το ύψος της μικρής περιοχής. Δεν ξέρω τι έγινε στο πρώτο γκολ. Δεν ξέρω, είχε δοθεί offside. Δεν βλέπω να πανηγυρίζει ο Εμπαπέ. Για ποιο λόγο δεν το κάνει. Όχι, όχι, κανονικό γκολ είναι. Ο Άρλον από τα δεξιά, στο ύψος της μικρής περιοχής, εκεί λίγο πιο μπροστά από το πέναλτι, ο Εμπαπέ, ο οποίος είναι σε εξαιρετική κατάσταση, κάνει το 3-0 στο 30. Άλλη εικόνα της Real με Μουρίνιο, τουλάχιστον στην αρχή. Ο Ευάγγελος ο Γκραντ κατάλαβε κανείς τι θα ακριβώς θα κάνει στην ομάδα, εγώ πάντως δεν κατάλαβα. Θα φανεί.

Γέλο Ρέντιο 101.7, Δημήτρης ο Σαρής, είναι στην περιγραφή του αγώνα Άρης Όφη, 7.30 η Σέντρα, στο κλειάν της Βικελίδης. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099 και στο Facebook στο γκρουπάκι του Γέλο Ρέντιο 101.7 κάτω από το post της εκπομπής, ενώ μπορείτε να μας παρακολουθείτε και να μας ακούτε μέσω του YouTube.

Ο Σάκης μας καλησπερίζει. Καλησπέρα και Νίκη στην ομάδα μας. Στεναχωριέμαι που δεν είμαι στο γήπεδο, αλλά πολύ ακριβό στην ένα. Θέλω 40 ευρώ για να μπω και μετακίνηση γιατί είμαι αποδυτικά. Αν ο Καρυπίδης νοιάζεται για το καλό του Άρη, εγώ είμαι αστροναύτης. Δηλαδή, αν τα είχε πιο φθηνά και τα διαρκές και τα εισιτήρια, δεν θα ήταν γεμάτο. Δεν θέλει τον κόσμο στο γήπεδο. Τα γεγονότα αυτό δείχνουν μάλλον για να κάνει τα δικά του. Έχει αναλυθεί γενικότερα εδώ στο σταθμό και παντού πάρα πολύ το θέμα των εισιτηρίων, των διαρκέας και όλα αυτά. Τώρα δεν είναι της παρούσης. Καταλαβαίνω πάνω σε αυτό που γράφεις. Είμαι ένας από αυτούς βεβαίως. Ξυπακούει ότι θεωρώ ότι είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια, αλλά είναι θέμα το οποίο έχει συζητηθεί και θα συζητηθεί μετά, ας πούμε, παράδειγμα το σημερινό μάτς. Τώρα όλη μας η ενέργεια πρέπει να είναι στο πόση ομάδα θα πάρει την νίκη απέναντι στον Όφη.

Ο Ιγκόρ στέλνει ακόμα ένα τραγούδι. Πάμε μπρο στο ναό. Μπορείτε να βλέπετε τα τραγούδια. Καλησπέρα, Τίμω, και σε όλο το λαό του Άρη μας. Τίμω, θα μπορούσε να βάλει να ακούσει αυτό το τραγούδι πριν βγει ο Δημήτρης με την νίκη. Όχι όλο, εξυπακούεται. Θα βάλω λίγο, Ιγκόρ.

0: Λοιπόν, Νικόλ, ήταν να το αφήσω όλο, αλλά θα έχουμε τον Δημήτρη, ίσως αργότερα να το ακούσουμε και όλο. Λοιπόν, καλησπέρα με τον Δημήτρη Σαλή, ο οποίος είναι έτοιμος να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία από το Κλεάνης Βικελίδης. Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Τίμο. Καλησπέρα εξωτερικότητας του Yellow Radio από το Κλεάνθης Βικελίδης με την πολύ δυνατή μουσική η οποία ναι. παίζει τώρα στο γήπεδο. Εγώ πάω να σας πω τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Ο Άρης ξεκινάει με το Βέλιο κατά τα δοκάρια, Φαμπιάνο και Γένσεν στο κέντρο της άμυνας, ο Ρίτσαρτς αριστερά, ο Φατιγκά δεξιά, Ράτσιτς και Μπασίρου στα χαφ, ο Μάνου στο 10, ο Γκαρέ αριστερά, ο Παλάσιος δεξιά και ο Κατεβέρε στην κορυφή της επίθεσης. Δηλαδή, από την 11η της προηγούμενης εβδομάδας έχουμε τρεις αλλαγές. Ο Ρίτσαρτς στη θέση του Πετρίς, παίζοντας αριστερά βέβαια, με δεξιά το Φατιγκά. Ο Μάνου Γκαρθία στη θέση του Γιαννιώτα επί της ουσίας και ο Κατεβέρε στη θέση του Μυρ. Αυτές οι τρεις διαφοροποιήσεις υπάρχουν στο βασικό σχήμα της ομάδας σε σχέση με το παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής στην Τρίπολη με την Καλαμάτα. Από εκεί πέρα, Όφη με τον Χριστογιώργο κατά τα δοκάρια. Τριάδα στο κέντρο της άμυνας. Κρίσμανιτς, Νικολάου και Πούγκουρας. Ο Ντίκμαν δεξιά. Ο Αθανασίου αριστερά. Μπουχαλάκης και Ανδρούτσος στα χαφ. Ο Αϊτόρ αριστερά. Δεξιά ο Φούντας και ο Νους στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή είναι η δεκάδα για την ομάδα του Όφη. Στον πάγκο Άρης έχει Διούδη, Μάικιτς, Κέρκες, Κουαμέ, Βοριαζίδη, Μωρόν, Μπουσαΐτ, Γιαννιώτα, Σούταλο, Μυρ, Πετρίς και Χόγκλα. Ενώ Όφη, Λίλο, Κατσικά, Αποστολάκη και Νουριάκη, τον Μπόρχα, Γκονζάλες, Καραχάλιο, Κανελόπουλο, Ρωμάνο, Ισέκα, Θεοδοσουλάκη, Κόντρο και Σχέλη. Αυτή είναι στον πάγκο και την ομάδα του Όφη. Διευθύνσει αναμέτρηση ο Τάσος Παπαπέτρου, Αθηνών. Βοηθή Τρίφωνας Πετρόπουλος Αρκαδίας και Χρήστος Ψήλος Λέσβου. Τέταρτος διαιτητής ο Βασίλειος Φίτσας Πρεβέσης Λευκάδος. Στο ΒΑΡ Παναγιώτης Κουκουλάς και Κωνσταντίνος Πουλικίδης Δράμας. Είναι οι διαιτητές της σημερινής αναμέτρησης εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη. Καλές καιρικές συνθήκες. Πέφτει σιγά σιγά ο ήλιος. Το γήπεδο είναι σχεδόν καλυμμένο πλέον, καθώς ο ήλιος βρίσκεται πίσω από την πλευρά που είναι και το σκέπαστρο. Και περιμένουν για να ξεκινήσει παιχνίδι δεύτερης αγωνιστικής. Με νίκη ξεκίνησαν και οι δύο. Εκτός έδρας νίκη για τον Άρη στην Τρίπολη με την Καλαμάτα. Και από την άλλη πλευρά, ο Όφη κέρδισε στην έδρα του το Βόλο. Με καλή ψυχολογία η κριτική. Καθώς πέρασαν και στη Link Face του Europa Link. Με δύο νίκες κόντρα της Εκασόφιας. Ο Άρης θέλει να κάνει το 2-2 πριν πάει στα συνεχόμενα ντέρμπι, τα εκτός έδρας με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Τίμο.
0: Ωραία, όσον αφορά την εικόνα του γηπέδου, Δημήτρη, για τον κόσμο εννοώ.
1: Όχι, δεν έχει ιδιαίτερο κόσμο. Αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν άδεια η τρία. Λίγος κόσμος στη δύο, λίγος κόσμος στην ένα. Από εκεί που έχω τουλάχιστον εικόνα.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Δημήτρη, θα τα ξαναπούμε λίγο αργότερα. Αυτά λοιπόν τα πρώτα στοιχεία από το Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Άρης με Βέλιο στα γκολπόστ. Φαμπιάνο Γένσεν στο κέντρο της άμυνας. Φατιγκά και Ρίτσαρς στα άκρα της άμυνας. Ο πρώτος δεξιά, ο δεύτερος αριστερά. Στον άξονα τα δύο αμυντικά χαφ θα είναι ο Ράτσιτς και ο Μπασίρου. Ο Μάνου Γκαρθία θα είναι μπροστά του σε ελεύθερο ρόλο. Ο Γκαρέ και ο Παλάσιος θα είναι στα άκρα της επίθεσης. Θα δούμε ποιος θα παίξει αριστερά και ποιος δεξιά. Το πιθανότερο, ο Γκαρέ αριστερά, ο Παλάσιος δεξιά. Και στην κορυφή της επίθεσης, ο Καντεβέρε. Τρεις αλλαγές σε πρόσωπα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος στην Τρίπολη απέναντι στην Καλαμάτα.

Ακούσαμε λοιπόν και το τραγούδι από τον Ιγκόρ ολόκληρο. Άρης Όφη σε περίπου 42 λεπτά εσέντρα στο κλειάρι της Βικελίδης. Ακούσατε πριν από λίγο τον Δημήτρο Σαλή. Μας έδωσε τα πρώτα στοιχεία για τις ενδεκάδες κυρίως του αγώνα. Επαναλαμβάνω, ο Άρης θα παίξει με Βέλιο κάτω από τα goalpost. Δεξιά στην άμυνα με το Φατιγκά, αριστερά με το Ρίτσαρτ, στο κέντρο Φαμπιάνο και Γένσεν. Αμυντικά Χαβ Μπασίρου Ράτσιτς, δεκάριο Μάνου Γκαρθία, Γκαρέ Παλάσιο στα άκρα της επίθεσης και ο Καντεβέρε παίρνει ουσιαστικά τη θέση του Μυρ στην κορυφή της επίθεσης.

Για τον Όφη, η ενδεκάδα Χριστογιώργος, Κρίσμανιτς Πούγκουρας Νικολάου, Ντίκμαν Ανδρούτσος Μπουχαλάκης Αθανασίου, Φούντας Αϊτόρ και Νους. Στον πάγκο για τον Άρη, Διούδης, Μάικιτς, Κέρκες, Κουαμέ, Βοριαζίδης, Μπουσαΐντ, Γιαννιώτας, Σούταλο, Πετρής, Χόνκλα, Μωρόν και Μύρ.

Ο Σάκη θέλει το μήνυμά του, λέει: συμφωνώ και θέλω φυσικά νίκη και καλή εμφάνιση. Απλά στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Ήταν ένα θέμα που είχαμε πει πριν για τα εισιτήρια. Ο Γιώργος, καλησπέρα Τίμο, με το παλικάρι μου Δημήτρη Καθοδόν για τον ΑΟ Βάμος Αργιανάρα, να περάσετε καλά, να ευχαριστηθείτε τον αγώνα και να φύγετε με χαρά, βλέποντας την ομάδα να κερδίζει. Seht ihr mich? Versteht ihr mich? Ο Σωτήρης, καλησπέρα Τίμο, μόλις ήρθα από Κιλκής και πάμε για την 7, έκοψα, αλλά ήρθα, δύο αγόρια έχω, όσα λιγότερα ξέρουν για το τι θα κάνει ο Γκραντ και το κάθε μέλος της ΠΑΕ καλύτερα για τη δική μας ηρεμία. Δημήτρη, το κοιτάμε αυτό, Κυριάκο μάλλον, το κοιτάμε αυτό που έγραψες, αλλά δεν έχω άλλο τέτοιο μήνυμα, δεν έχω άλλο τέτοιο, μήπως ξέρω να το ξαναδείς λίγο, μήπως έχει να κάνει με σένα, με το ίντερνετ, θα το δούμε πάντως, αν υπάρχει θέμα. Αλέξης, γεια σου Τίμο, καλή εκπομπή και ας ελπίσουμε ξεκίνημα με νίκη για την Αργιανάρα μας. Ήδη η μικρή της ΚΑΠΑ19 νίξαν με 3-1, όντως το αναφέραμε, ο Πασαφεριανός 2 γκολ και ο Χαρούπας στο 3-1 της ΚΑΠΑ19 επί του Όφη. Άντε και η μεγάλη τώρα, όπως γράφεις, πολύ προσοχή γιατί ο Όφη βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Άντε Αργιανάρα μου, πάμε γερά για την νίκη. Τίμο, άκουσα και το Δημήτρη από κόσμο λίγα πράγματα και υπεύθυνος είναι ο Καρυπίδης με τις απαράδεκτες τιμές των εισιτηρίων. Ακόμη θα δούμε, γύρω σε 7 και 20 θα έχουμε έτσι πιο πλήρης εικόνα για το πόσο κόσμο θα έχει το γήπεδο. Ο Γιώργος, καλησπέρα Τίμο, δύσκολη συνέχεια, κανένα εύκολο μάτς, μακάρι αυτός ο Άρης να είναι σοβαρός, αυτό λείπει τόσα χρόνια από την ομάδα, η σοβαρότητα.

0: Ο Στέργιος στο επόμενο μήνυμα. Καλησπέρα, Τίμο. Ο εκβιασμός σε εισαγωγικά το γράφει στη ΣΠΑΕ με τα εισιτήρια φαίνεται να έπιασε, όπως έπιασε και σε μένα. Στα τρία κεντρικά διαζώματα της δύο είναι εξαντλημένα πλέον τα διαρκείας, άντε και με τη νίκη.
1: Man hört uns doch nach einem Windstoß, ging ein Sturm los, einfach beispiellos.
0: Ημίχρονο στον Περναμπέο, Ρεάλ Μαδρίτης Μάλαγα 3-0. Ξεκίνησε πριν από 23 λεπτά ο αγώνας στο Old Trafford, Manchester United Ipswich 0-0. Στη Γερμανία 24 λεπτό Augsburg Schalke 1-0.
1: Ratlos.
0: Στη Γαλλία 31 λεπτό Ren Le Mans 2-1. Ο Γιάννης για το αν έβαλε ακόμη ναι, με τα εισιτήρια κτλ. Δεν το γνωρίζω αυτό για ποιο λόγο δεν συνέβη. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό, Γιάννη. Για την Novibet και τις προσφορές κτλ.

Για να δούμε λοιπόν με επιστροφή Μάνου Γκαρθία στο αρχικό σχήμα. Ευχόμαστε να είναι καλύτερη δυνατή επιστροφή για τον εξαιρετικό αυτό ποδοσφαιριστή. Θα παίξει ελεύθερο ρόλο πίσω από το Καντεβέρε και μπροστά από τα δύο αμυντικά χαφ τους Μπασίρου και Ράτης. Βέβαια ο Μπασίρου πιο πολύ προς το 6 και ο Ράτης προς το 8. Αλλάζουν και τα εξτρέμ. Στον πάγκο ο Γιαννιώτας, Παλάσιος και Γκαρέ που ήταν βέβαια στην ενδεκάδα και στο προηγούμενο παιχνίδι, αλλά ο Γκαρέ ήταν σε ελεύθερο ρόλο μπροστά από τα δύο αμυντικά χαφ. Ο Ρίτσαρτς ντεμπούτο και αυτός, όπως και για Μάνου Γκαρθία, στο αριστερό άκρο της άμυνας. Wir waren namenlos und ohne Lieder recht wortlos waren wir nie wieder. Ο Πετρίς ήταν αυτός που έμεινε εκτός. Ένας παίκτης ο οποίος άφησε βέβαια πολύ καλά στοιχεία στο πρώτο παιχνίδι. Και σίγουρα θα βοηθήσει στη συνέχεια, όπως και άλλοι ποδοσφαιριστές που είναι στον πάγκο θα βοηθήσουν. Και ο Μυρ που δεν ξεκίνησε και τόσο καλά ως τώρα. Όχι ότι δεν είχε καλή παρουσία στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά σίγουρα περιμένει ο Άρης και γκολ από αυτόν. Και ο Κουαμέ θα προσφέρει, αν μείνει μακριά από τραυματισμούς, 100%. Εννοείται ο Μωρόν. Ο Σουταλό, τον οποίο περιμένουμε να το δούμε βασικό, φαντάζομαι, στα επόμενα παιχνίδια, καθώς είναι κλασικός κεντρικός αμυντικός. Ουσιαστικά τον πήρε η ομάδα για παρτενέρ του Φαμπιάνο, μέχρι να πάρει και ακόμη ένα παίχτη. Θα δούμε βέβαια αν θα συμβεί αυτό. Και ο Χόγκλα μπορεί να βοηθήσει, ο οποίος επέστρεψε από τραυματισμό, είναι στον πάγκο. Τώρα λέμε για τους παίχτες που είναι στον πάγκο, όπως και ο Γιαννιώτας βεβαίως. Έχει λύσεις δηλαδή και στον πάγκο η ομάδα. Ο Ευθύμης μας καλησπερίζει. Καλησπέρα Τίμω, πώς βλέπεις το ρόστερ? Χρειάζεται, γράφεις Crow παίκτη, εγώ πιστεύω, θες να γράψεις αν χρειάζεται ακόμη παίκτη, εγώ πιστεύω ένα στόπερ και ένα αριστερό εξτρέμ, ίσως πάμε για το 2 στα 2 αντεργενάρα. Αυτούς τους δύο βλέπω κι εγώ τέτοιους παίκτες, δηλαδή κεντρικό αμυντικό και αριστερό εξτρέμ θέλει η ομάδα, κυρίως κεντρικό αμυντικό κατά τη γνώμη μου.

Ο Αντώνης, λογικό είναι τιμό να βάλει Φατιγκά, γιατί από εκεί είναι ο Φούντας. Δεν είπα κάτι, απλά εμένα μου άρεσε ο Πετρής, αλλά το λογικό είναι να βάλει Φατιγκά και ο Πετρής δεν άφησε άσχημα στοιχεία στο πρώτο παιχνίδι. Θεωρώ ότι ξεκινούν από την ίδια βάση. Θα είναι δύσκολο για τον προπονητή να διαλέξει και αυτό είναι το ευχάριστο βέβαια για τα μπακ. Αλλά το λογικό είναι να μπει ο Φατιγκά, αυτό δεν καταλαβαίνω μόνο, γιατί και ο Πετρής να έμπαινε πάει λογικό είναι και ο Φατιγκά βέβαια πάει λογικό είναι. Δεν είναι ότι. Δηλαδή ο Πετρής δεν είναι κακός αμυντικός σε καμία των περιπτώσεων. Και ο Φούντας δεν είναι και ο. Ποιο να πω τώρα, ο Βινίσιος έτσι. Yeah,

Υπενθυμίζω με τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή, με μήνυμα στο Viber 6936-512-099 και με μήνυμα στο Facebook στο κρουπάκι του Γέλιο Radio 101 και 7 κάτω από το πώς εκπομπή θα αρχίζει το μάτς. Μπορείτε να μας βλέπετε και να μας ακούτε και μέσω του YouTube.

0: Σε μισή ώρα ακριβώς η Σέντρα στο Κλεάνθης Βικελίδης, Άρης Όφη, Δημήτρης Σοσάλης, στην περιγραφή του αγώνα για λογαριασμό του Yellow Radio, τηλεοπτικά Nova Sports 2, και το τονίζω αρκετές φορές διότι στα περισσότερα παιχνίδια το Nova Sports Prime το δείχνει, απλά σήμερα από Nova Sports 2, τηλεοπτική κάλυψη. Και λέγοντας για ακόμη μια φορά την 11 του Άρη, με αυτήν θα πάμε και στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Ο Άρης λοιπόν με Βέλιο, Φατιγκά, Φαμπιάνο, Γένσεν, Ρίτσαρτς, Μπασίρου, Ράτσιτς, Μάνου Γκαρθία, Γκαρέ, Παλάσιος και Καντεβέρε. Και στον πάγκο, να πούμε και τους παίκτες στον πάγκο για δεύτερη φορά, Διούδης, Μάικιτς, Κέρκες, Βοριαζίδης, Μπουσαΐντ, Γιαννιώτας, Σούταλο, Πετρής, Χόνκλα, Κουαμέ, Μωρόν και Μυρ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε εξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
7: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
8: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
9: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
10: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
11: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
12: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
11: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
12: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
11: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
12: Νέος κάλαν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
13: Έλα, Γιώργη!
14: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
13: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
14: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
13: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
14: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
15: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
16: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
15: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
16: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
13: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
17: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
19: Αχ, πείνασα.
20: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
19: Και από πού θα παραγγείλουμε?
20: Από το Food for You.
19: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
20: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
19: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
20: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
21: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
20: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
21: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
20: Food for You,
22: το δικό μου αγαπημένο.
23: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
24: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
23: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
24: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
23: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
24: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
23: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
25: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
27: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
26: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
27: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
26: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
27: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
26: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
28: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
29: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια. Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
3: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
4: GPS και βυθώματο έχεις.
3: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
4: GPS λόγιο έχεις.
3: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
4: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάλεις.
3: Με ημάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
4: Με ημάλεις.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις, περίπου 17 λεπτά πριν τις 7.30, πριν τη σέντρα στον αγώνα Άρης Όφη. Είστε συντονισμένοι στο Yellow Radio 101 και 7. Τίμος Δελιανίδης στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 και κάτι. Ο Δημήτρης Οσαλής θα είναι συμπεγραφή του αγώνα για λογαριασμό του Yellow Radio, τηλεοπτικά Nova Sports 2. Το δεύτερο παιχνίδι πρωταθλήματος για τον Άρη, το πρώτο επίσημο εντός έδρας, το Κλεάνθης Βικελίδης. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή με μήνυμα στο Facebook, στο γκρουπάκι του Yellow Radio 101 και 7 κάτω από το πόδι της εκπομπής αρχίζει το μάτς. Και στο Viber 6936 512 099 μπορείτε να μας ακούτε και να μας βλέπετε και μέσω του YouTube.

Ο Άρης με Βέλιο κάτω από τα goal post, Φατιγκά και Ρίτσαρντ στα άκρα της άμυνας, ο πρώτος δεξιά, ο δεύτερος αριστερά, Φαμπιάνο Γέρσεν στο κέντρο της άμυνα, στην άμυνα, Μπασίρου και Ράτσις σε ρόλο αμυντικών αμέσων, ο Μάνου Γκαρθία ντεμπούτο με τη φανέλα του Άρη σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Καντεβέρε που θα είναι στην κορυφή της επίθεσης και ο Γκαρέ αριστερά στην επίθεση, ο Παλάσιος δεξιά. Στον πάγκο για τον Άρη οι δύο τερματοφύλακες εκτός του Βέλιου, οι άλλοι δύο δηλαδή, Διώδης και Μάικιτς. Χόνκλα, Πετρίς, Μυρ, Σούταλο, Γιαννιώτας, Μπουσαΐτ, Βοριαζίδης, Κέρκες, Μωρόν και Κουαμέ.

για τον Όφη Χριστογεώργος, Νικολάου Πούγκουρας Κρίσμανιτς, Αθανασίου Ντίκμαν, Μπουχαλάκης Ανδρούτσος, ο Αϊτόρ, ο Φούντας και ο Νους.

Ο Αλέξης το μηνυμάτο Τίμω Νεαρός από την Παστιά, ξέρεις πότε θα έρθει, μήπως για Σαββατοκύριακο λέγανε ότι θα έρθει, για τον Αλεξάνδρα Ζαουαΐ, τον 21χρονο μέσο που θα αποκτήσει ο Άρης για 5 χρόνια. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση ακόμη για το πότε ακριβώς θα έρθει, για το αν ήρθε. Ίσως μας ενημερώσει ο Δημήτρης σε λίγο αν έχει κάτι διαφορετικό. Ο Διονύσης, καλησπέρα από Κιτρινόμαυρο, Αγκίστας Σερών Τίμω, με την νίκη σήμερα, μακάρι φίλε μου.

ημίχρονο στο Manchester United Ipswich 1-1. Ρεν Λεμάν 2-1, 46 λεπτό. Ημίχρονο Άγκσμπουργκ Σάλκε στη Γερμανία 1-0. 55 λεπτό στο Μπερναμπέου Ρεάλ Μαδρίτη της Μάλαγα 3-0. Τελικό νωρίτερα στη Γερμανία Φράιμπουργκ Βέρντερ 4-1. Τελικό στη Γαλλία Παρίσι Νις 3-0. Στην Αγγλία τελικά όσον αφορά την Premier League, Leeds Bradford 1-1, Sunderland Fulham 1-0, Chelsea Brighton 4-3. 8 και 4 για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, στις 9 Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός, την ίδια ώρα Κηφισιά ΑΕΚ. Αύριο ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική με τον αγώνα Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Χθες Βόλος Ηρακλής 1-1, Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Εικόνα τώρα και από το συνδρομητικό, αφορά το Κλεάνθης Βικελίδης. Καλές οι καιρικές συνθήκες. Με 31 βαθμούς Κελσίου περίπου.

Ο Τζίμις, αν και το αναφέραμε αρκετές φορές, θα το ξαναναφέρουμε βεβαίως, καθώς μάλλον τώρα θα ανοίξει το ραδιόφωνο του. Γεια σας από Σιάτη στα Κοζάνη, τι κάνετε, καλά είμαστε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, ευχαριστούμε. Καλή αθλητική αγωνιστική σεζόν, επίσης ευχαριστούμε. Μπορείτε να μου πείτε την αποστολή της ομάδας μας και την ενδεκάδα που θα παίξουμε. Ευχαριστώ, Δημήτρης, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, φυσικά και θα το κάνουμε. Ο Άρης με Βέλιο στα γκολπόστ, Φατιγκά και Ρίτσαρ στα άκρα της άμυνας, δεξιά ο πρώτος, αριστερά ο δεύτερος, ο Φαμπιάνο και ο Γένσεν στο κέντρο της άμυνας, ο Μπασίρου και ο Ράτης θα είναι τα δύο αμυντικά χαφ, μπροστά τους σε ελεύθερο ρόλο ο Μάνου Γκαρθία, αριστερά στην επίθεση ο Γκαρέ, δεξιά ο Παλάσιος και στην κορυφή ο Καντεβέρε, αυτή είναι η 11 στο αρχικό σχήμα, και στον πάγκο Διούδης, Μάικιτς, Βοριαζίδης, Μπουσαΐντ, Κέρκες, Κουαμέ, Μωρόν, Γιαννιώτας, Χόγκλα, Σούταλο, Μυρ και Πετρίς. Αυτή είναι και αυτές είναι μάλλον και οι εναλλακτικές λύσεις για τον Μιχάλη Γρηγορίου.

Άρης Όφη λοιπόν δεύτερη αγωνιστική, υπενθυμίζουμε, μετά το σημερινό παιχνίδι ο Άρης έχει 3 σερί εκτός έδρας μάτς, τα 2 για το πρωτάθλημα και το 1 για το κύπελο. Ρωτάει Κάρης το ερχόμενο Σάββατο, μετά Λεβαδιακός Άρης για το κύπελο και μετά ΠΑΟΚ Άρης. Για να ακολουθήσουν στη συνέχεια μετά το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ 3 εντός έδρας παιχνιδιά για πρωτάθλημα και κύπελο με Ηρακλή, Μαρκό και Βόλο κατά σειρά.

Ο Δημήτρης μας λέει για κάτι που μας ακούει μέσω ίντερνετ και κάποιο θέμα αν υπάρχει. Δεν είμαι γνώση για κάτι, δεν μας έχουν ενημερώσει για κάποιο πρόβλημα, φίλε Δημήτρη.

0: Δημήτρη Σοσαλής. Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Εδώ από το Κλεάνθης Μικελίδης. Σε περίπου 5 λεπτά θα ξεκινήσει αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και τον Όφη. Παιχνίδι για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Παιχνίδι για τον Άρη και τον Όφη, δεύτερο στην σεζόν και το πρωτάθλημα, έχοντας κερδίσει το πρώτο και οι δύο, εκτός έδρας ο Άρης στην Τρίπολη την Καλαμάτα και εντός έδρας ο Όφη τον Βόλο. Άκουσα νωρίτερα ο Τίμος ανέφερε τις εντεκάδες, θα τις αναφέρω και εγώ ξανά. Ενώ σιγά σιγά οι πληρωματικοί βγαίνουν για να πάρουν τις θέσεις στον πάγκο της ομάδας. Ο Άρης θα ξεκινήσει με τον Βέλιο κάρτα δοκάρια. Φαμπιάνο και Γένσεν στο κέντρο της άμυνας. Αριστερά ο Ρίτσαρτς, δεξιά ο Φαντιγκά. Ράτσιτς και Μπασίρου στα χαφ. Στην κορυφή της επίθεσης ο Καντεβέρε. Πίσω του ο Μάνου. Με τον Γκαρέ και τον Παλάσιος να είναι στα άκρα αυτής. Από την άλλη πλευρά ο Όφη με τον Χριστογιώργο κάτω τα δοκάρια. Κρίσμανιτς, Νικολάου και Πούγκουρας η τριάδα στο κέντρο της άμυνας. Ο Ντίκμαν δεξιά, ο Αθανασίου αριστερά. Μπουχαλάκης και Ανδρούτσος τα δύο χαφ. Ο Αϊτόρ αριστερά, δεξιά ο Φούντας και ο Νους στην κορυφή της επίθεσης. Στον πάγκο Άρης έχει Διούδη, Μάικιτς, Κέρκες, Κουαμέ, Βοριαζίδη, Μωρόν, Μπουσαΐτ, Γιαννιώτα, Σούταλο, Μυρ, Πετρίς και Χόγκλα. Ενώ Όφη, Λίλο, Κατσικά, Αποστολάκη, Καινουριάκη, Γκονζάλες, Καραχάλιο, Κανελόπουλο, Ρωμάνο, Ισέκα, Θεοδοσουλάκη, Κόντρο και Σχέλη.

0: δεν φέρνει αποτέλεσμα και το διορθώνουν.
1: Διαιτητής αναμέτρησης Τάσος Παπαπέτρου από την Αθήνα. Βοηθή Πετρόπουλος Αρκαδίας και Ψήλος Λέσβου. Τέταρτος ο Φίτσας Πρεβέζης Λευκάδας. Στο ΒΑΡ Κουκουλάς και Πουλικίδης. Ο ύμνος του Άρη στα μεγάφωνα και οι δεκάδες των δύο ομάδων μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Με τους αρχηγούς Ράτσιτς, ο αρχηγός για τον Άρη. Και από εκεί και πέρα οι διαιτητές αναμέτρησης. Ο Τάσος Παπαπέτρου μπροστά από τους παίκτες των δύο ομάδων. Ο Ανδρούτσος είναι ο αρχηγός της ομάδας του Όφη. Πηγαίνει για να πάρει την θέση του δίπλα στους διαιτητές. Μαζί και με τον Ράτσιτς. Έλεγες νωρίτερα, Τίμο, ότι ο Αλφαρέλα έμεινε εκτός. Εντάξει, ήταν μια μίνι έκπληξη. Ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει τα περισσότερα προηγούμενα παιχνίδια. Αλλά πλέον είναι πολλοί οι παίκτες. Το έχουμε ξαναπεί, είναι μεγάλο το ρόστερ.
0: Ναι,
1: δεν
0: και
1: είναι
0: μόνο η δεκάδα,
1: είναι και η αποστολή.
0: Και ο Γαλανόπουλος εκτός, και αυτό αναμενόμενο.
1: Και ο Γαλανόπουλος, ναι. Βεβαίως. Καλοδόνης και μείνει και στο προηγούμενο παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό δεν τον αναφέρω. Λοιπόν, χειραψίες μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων. Και όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Ο κόσμος στο γήπεδο είναι περίπου στις 7.000, αν τους υπολογίζω καλά. Έχει τώρα περισσότερο κόσμο και στη 2 και στη 3 και στην 1 από νωρίτερα που είχαμε κάνει τη σύνδεση. Γύρω στις 7.000 κάπου εκεί τους υπολογίζω. Τους φίλους του Άρη που είναι στο γήπεδο. Σίγουρα θα ήταν περισσότερος, το θέμα των εισιτηρίων επηρέασε. 100% είναι αυτό. Το λέω γιατί το είδα ακόμα και στο μαγαζί που ήμουν πριν εγώ και ερχόμουν. Κάποιες παρέες έμειναν εκεί για να δουν το μάτς και δεν θα έμπαιναν στο γήπεδο. Και τώρα οι φωτογραφίες των δεκάδων των δύο ομάδων. Λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Οι αρχηγοί ο Ράτσης και ο Ανδρούτσος συζητάνε με τον Παπαπέτρου. Για να ξεκινήσει το παιχνίδι, να δούμε.
0: Δημήτρη,
1: σε ποια πλευρά θα είναι ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο, σε ποια όφη.
0: Κάνα δύο μηνύματα για τον παίκτη, τον νεαρά από την ακτή Ελεφαντοστού, για το αν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Ζάουι.
1: Για ποιο λες?
0: Για τον 21χρονο μέσο.
1: Όχι, δεν υπάρχει ενημέρωση.
0: Ζάουι.
1: Εφόσον και σήμερα δεν υπήρξε, αύριο ναι. Λογικά θα έρθει.
0: Ωραία.
1: Ο Ζάουι. Λοιπόν, τελευταίες οδηγίες και στον Φαντιγκά που είναι στον πάγκο. Υπήρχε ένα θέμα Φαντιγκά ή Πετρίτς. Ποιος θα παίξει δεξιά. Τελικά επέλεξε τον Φαντιγκά ο προπονητής του Άρη. Όπως και στην κορυφή της επίθεσης το Καντεβέρε Ιμίρ. Επέλεξε τον Καντεβέρε. Από τα δύο ήταν που είχε τη μεγαλύτερη αμφιβολία ο προπονητής του Άρη. Μάνου Γκαρθία με το 5. Επιστροφή στον Άρη και τον βλέπουμε στη βασική δεκάδα της ομάδας. Ένα παίκτη τον οποίο περιμένουμε πολλά δεδομένα. Και τώρα ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του παλέμαχου τερματοφύλακα του Άρη, του Γιώργου Γκαντίνα θα έχουμε. Ενός λεπτού σιγή για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος πέραν από ποδοσφαιριστής του Άρη ήταν και ο παδός του Άρη.
0: Χορηγή μετάβαση Ψητοπολείο, κορυφή απέναντι από το γήπεδο του Άρη, Advantage Media, βρίσκουν γιατί η ιστοσελίδα σου δεν φέρνει αποτέλεσμα και το διορθώνουν. Περίπου 7.000 φίλοι του Άρη στο πρώτο επίσημο παιχνίδι εντός έδρας. Σε πολύ καλές καιρικές συνθήκες στο παιχνίδι. Ο Άρης με νέα πρόσωπα στο αρχικό σχήμα, τον Μάνου Γκαρθία και Ρίτσαρντς. Ντεμπούτο δηλαδή όσον αφορά το αρχικό σχήμα. Δύο παίκτες που δεν αγωνίστηκαν, εννοείται γιατί δεν ήταν ακόμη στην ομάδα ουσιαστικά στο πρώτο μάτς με την Καλαμάτα. Και ευχή όλων να κάνει η ομάδα ακόμη μια νίκη, την τρίτη σε επίσημο παιχνίδι, την δεύτερη για το πρωτάθλημα και την πρώτη εντός έδρας.
1: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε ενός λεπτού σιγή. Οι παίκτες των δύο ομάδων πηγαίνουν για να πάνε τις θέσεις. Ο Άρης είναι στο πρώτο ημίχρονο μπροστά στη θύρα 3 και ο Όφη μπροστά στη θύρα 1. Αντιστοίχως ο Βέλιο και ο Χριστογιώργος, οι τερματοφύλακες των δύο ομάδων. Στη σέντρα θα είναι ο Όφη. Με τον Νούς, ο οποίος παίζει στην κορυφή της επίθεσης για τους κριτικούς. Με τον Αϊτόρ αριστερά. Τελευταίες συζητήσεις εκεί με τον Παπαπέτρου και όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Τρίτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν για τον Άρη. Πρώτος στο Κλεάνθης Βικελίδης. Δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Άρης θέλει να διπλώσει τις νίκες του. Μια μικρή καθυστέρηση τώρα. Ο Παπαπέτρου έρχεται κοντά στον τέταρτο διαιτητή και

0: κάτι συζητάει με τον Κόντι. Α, τους χαιρετάει τους δύο προπονητές. Το Χρήστο Κόντι και το Μιχάλη Γρηγορίου, ο Τάσος Παπαπέτρου. Και τώρα πηγαίνει για να δώσει το και να ξεκινήσει το παιχνίδι. Με τον Όφη, όπως είπαμε, στη σέντρα. Αριστερά ξεκινάει ο Παλάσιος, δεξιά ο Γκαρέ. Θα αλλάζουν, φαντάζομαι, στη διάρκεια της αναμέτρησης. Στο ξεκίνημα πάντως αριστερά είναι ο Παλάσιος, δεξιά ο Γκαρέ. Και το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Όφη να έχει την μπάλα με τον Μπουχαλάκη. Ποιος έδωσε στον Αθανασίου και αυτός πίσω για τον Κρίσμανιτς. Και πάλι ο Κρίσμανιτς για τον Όφη. Η απομάκρυνση τώρα από τους κριτικούς. Σε ένα σημείο που ο Φαμπιάνο θα απομακρύνει. Κατεβάζει ο Μπουχαλάκης στον Ανδρούτσο. Κερδίζουν παίκτες του Άρη με το Ράτσι με το κεφάλι για τον Κατεβέρη. Κατεβέρη κατεβάζει. Και ανοίγει πολύ ωραία τώρα για τον Γκαρέ που έχει χώρο από τα δεξιά. Γκαρέ θέλει να μπει στην περιοχή. Γκαρέ σταματάει. Κλείστηκε. Πάντα ο Γκαρέ. Η σέντρα από τον Φαντιγκά τώρα μέσα στην περιοχή. Βγαίνει και διώχνει όχι σταθερά. Ο Χρυστογιώργος η μπάλα πηγαίνει όμως στα πόδια των παιχτών του Όφη. Ο Κρίσμανιτς ελέγχει την μπάλα. Τον πιέζει και ο Μάνου Γκαρθία. Απομακρύνει με το κεφάλι, κόβει Φαντιγκά. Ο Ράτσι πρώτο στην μπάλα, Φαντιγκά και πάλι. Κάθεται αυτό για τον Κατεβέρε. Κατεβέρε γυρίζει πάρα πολύ ωραία. Κατεβέρε μπαίνει μέσα στην περιοχή. Πάντα Κατεβέρε το πλασέ. Κόρνερ. Όχι, δεν έχει βγει κόρνερ η μπάλα. Ή έχει βγει, έχει βγει. Το δείχνει τώρα ο βοηθό. Α, ότι είναι, όχι κόρνερ. Από τα πόδια του Κατεβέρε μπάλα βγήκε εκτό. Πολύ ωραία η ενέργεια του Κατεβέρε, ο οποίο γύρισε, μπήκε στο. Μέσα στην περιοχή πολύ δυνατά, πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω, δόθηκε offside. Δεν κατάλαβα τι δόθηκε. Τι λες?
1: Offside δόθηκε στο Κατεβέρε.
0: Offside στην αρχή μάλιστα. Λοιπόν, off είναι στην επίδεση. Offside δόθηκε, οκ. Okay. Η μπάλα πίσω, ο Χρυστογιώργος απομακρύνει υπό την πίεση του Κατεβέρε. Η μπάλα πέρασε τον Φαμπιάνο, υπάρχει φάουλ εκεί. Το σπρώξουμε από τον Τιάγκο Νου στον Φαμπιάνο. Φάουλ υπέρ του Άρη. Το εκτελεί ο Μπασίρου για τον Γένσεν. Αριστερό στο όπερο Γένσεν, δεξιό Φαμπιάνο. Ρίτσαρτς για τον Γένσεν. Ρίτσαρτς. Και πάλι για τον Γένσεν. Πιέζουν οι παίκτες του Όφη με τον Νους. Ο Γένσεν γυρίζει την μπάλα στο Βέλιο. Ο Βέλιο για τον Φαμπιάνο. Μπασίρου. Και πάλι πίσω στο Βέλιο. Πιέζουν τώρα ψηλά οι παίκτες του Όφη. Και δυσκολεύουν τους παίκτες του Άρη να ανεβάσουν την μπάλα. Φαμπιάνο. Φαντιγκά. Και πάλι για τον Φαμπιάνο. Αυτός με τη μία για τον Κατεβέρε. Κατεβέρε πατάει για τον Μάνο. Αυτός με τη μία και πάλι. Δεν το κατάλαβε. Ο Γκαρέ ήταν. Δεν έκανε κίνηση ο Κατεβέρε. Η μπάλα έφυγε και έφτασε στα πόδια του Χρυστογιώργου. Τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Στο Κλεάνθης Βικελίδης. Άρης Όφη 0-0. Νικολάου. Ανεβαίνει ο Κατεβέρε να τον πιέσει, θα δώσει τον Μπούγκουρα. Μπούγκουρας για τον... Δεν να δει το λάθος, φέρνει στο όφητερο, μέσα στην περιοχή ο Μάνου, πλασάρει γκολ! Γκολ! Μάνου Γκαρθία! Λάθος από τους παίκτες του Όφη, η μπάλα στρώθηκε στο Μάνου, αυτός μπήκε στην περιοχή, πλάσαρε σωστά τον Χρυστογιώργο, Άρης Όφη στο 4-1-0, Μάνου Γκαρθία! Μόνο 4 λεπτά χρειάστηκε με την επιστροφή του να σκοράρει και να ανοίξει το σκορ για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Τίμο!
1: Καταπληκτική επιστροφή, καλύτερη δυνατή για τον Μάνου Γκαρθία. Μακάρι βέβαια να έχουμε κι άλλα πράγματα μέσα στο μάτς. Ουσιαστικά ασίστ από το Ράτσις, ο οποίος έκλειψε με το κεφάλι. Το λέω αυτό γιατί ο Ράτσις είναι σε καταπληκτική κατάσταση από τα φιλικά όλη την καλοκαιρινή περίοδο. Αυτός έκλεψε την μπάλα και με το κεφάλι ουσιαστικά έδωσε έτοιμο γκολ στο Μάνο Γκαρθία που εκεί δεν συγχωρεί κανέναν.
0: Πολύ ωραίο το γκολ. Μάνο Γκαρθία λοιπόν σκοράρει στην επιστροφή του στο Κλεάνθης Βικελίδης. Το ήθελε, τον ήθελαν και στα 3 του λεπτά που πατάει το χορτάρι και πάλι σκοράρει για τον Άρη και κάνει το 1-0. Μάνο Γκαρθία το χαίρεται κι αυτός. Ο Άρης λοιπόν ανοίγει το σκορ πολύ νωρίς στο παιχνίδι, το οποίο ξεκινάει και πάλι με τον Όφη να έχει την μπάλα με τον Μπουχαλάκη. Πίσω για τον Μπούγκουρα. Μπούγκουρας για τον Ντίκμαν. Ντίκμαν για τον Φούντα, τον πιέζει ο Ράτσις, κλέβει την μπάλα. Με φάουλ λέει ο Παπαπέτρου.
1: Χορηγή μετάβασης ψητοπολείο κορυφή απέναντι από το γήπεδο του Άρη. Advantage Media βρίσκουν γιατί η ιστοσελίδα σου δεν φέρνει αποτέλεσμα και το διορθώνουν.
0: Ακούει και το όνομά του Μάνου Γκαρθία από τον κόσμο του Άρη. Με πάσα τώρα από τον Ανδρούτσο, η μπάλα πάει πίσω στον Μπούγκουρα. Και αυτός για τον Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς για τον Νικολάου. Νικολάου κατά την μπάλα στην κατοχή του. Θέλει κάθετα τώρα να βρει συμπαίκτη του, θα τον βρει, μπάλα πάει στον Μπουχαλάκη. Το άνοιγμα του Μπουχαλάκη τώρα για τον Ντίκμαν στα δεξιά. Ντίκμαν κατεβάζει, ανοίγει την μπάλα. Θα τον κόψει ο Παλάσιος που γύρισε πίσω. Παλάσιος από μακρύ και κερδίζει και το out. Ωραία αμυντική προσπάθεια από τον Σεμπάστιαν Παλάσιος, ο οποίος γύρισε πίσω, κάλυψε τον δεξιό fullback της ομάδας του Όφη. Του πήρε την μπάλα, του πήρε και το out. Με το Βέλιο έτοιμο για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Όφη μένει ψηλά για να πιέσει, για να μην αφήσει τον Άρη να κάνει build-up. Θα το κάνει όμως με πάσα ο Βέλιο για τον Φαμπιάνο. Τώρα ο Φαμπιάνο θα γεμίσει, ψάχνοντας τον Καρέκη και τον Κατεβέρε. Με το κεφάλι θα κόψουν οι παίκτες του Όφη. Προσπαθεί ο Καρέ να κατεβάσει. Κόβουν οι κριτικοί. Ο Αϊτόρ υπάρχει πλάγιο υπέρ του Άρη. Ο Αϊτόρ έβγαλε την μπάλα εκτός. Το πλάγιο θα το εκτελέσει ο Φαντιγκά για τον Κατεβέρε. Γκαρέ. Και πάλι θέλει να βρει τον Κατεβέρε. Υπάρχει φάουλ εκεί. Υπέρ του Άρη. Πάνω στον Μπενχαμίν Καρέ, ο οποίος είναι πεσμένος στο χορτάρι. Και άντα στο πόδι του συμπληρωμένα. 6 λεπτά στο Κλεάνθης Βικελίδης. Άρης Όφη 1-0 από το 3 με τον γκολ του Μάνου Γκαρθία. Ο οποίος δεν λάθευσε απέναντι από τον Χριστογιώργο. Πλάσαρε σωστά και άνοιξε το σκορ. Ο Φαντιγκά τώρα με την μπάλα για να εκτελέσει από το φάουλ. Φαντιγκά πάνω στην μπάλα. Προς τα πίσω για τον Φαμπιάνο. Και ο Φαμπιάνο για το Βέλιο. Γένσεν για τον Ρίτσαρτς. Ρίτσαρτς θέλει να βρει τον Κατεβέρε. Κόβουν οι παίκτες του Όφη. Ντίκμαν. Θα κόψει ο Ρίτσαρτς. Και πάλι παίκτες του Όφη όμως με τον Ανδρούτσο. Πολύ δυνατά να ανοίγει για τον Ντίκμαν. Το πλάγιο είναι για τον Άρη. Πολύ δυνατό το άνοιγμα από τον αρχηγό του Όφη. Το πλάγιο για τον Άρη με τον Ομάρ Ρίτσαρτς. Πάλι ο Όφη ανεβαίνει ψηλά για να πιέσει. Βέβαια το κάνει συνεχώς, είναι να χαλάσει την κυκλοφορία της μπάλας των παίκτων του Άρη. Μάνου Γκαρθία με το κεφάλι προς τα πίσω. Ο Γένσεν θα απομακρύνει σε πλάγιο για τον Όφη τώρα. Πλάγιο που θα εκτελέσει ο Ντίκμαν. Ανδρούτσος αποφεύγει τον Παλάσιος, γυρίζει πίσω για τον Μπουχαλάκη. Και αυτός για τον Κρίσμανιτς. Πίσω για τον Νικολάου. Νικολάου κάθετα, κόβει ο Μπασίρου. Προθέτει να μπει στη φάση ο Κατεβέρε, κόβουν οι παίκτες του Όφη. Κρίσμανιτς για τον Νικολάου και αυτός πίσω για τον Χριστογιώργο. Νικολάου. Πούγκουρας. Πουγκουράς για τον Ανδρούτσο, αυτός πίσω για τον Νικολάου, πιέζει ο Κατεβέρε, γυρίζει την μπάλα στο Χριστογιώργο και πάλι. Αυτός θέλει να γεμίσει τώρα ψάχνοντας τον Αϊτόρ. Αϊτόρ με το κεφάλι δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο είναι για τον Άρη, από τα δεξιά τώρα. Με τον Φαντιγκά να πηγαίνει για το εκτελέσει. Ο Άρης άνοιξε πολύ νωρίς το σκορ, μόλις το 3. Άλλαξε τα δεδομένα της αναμέτρησης πολύ νωρίς. Φαμπιάνο πίσω για τον Βέλιο. Και αυτός για τον Ρίτσαρτς. Πίσω για τον Γένσεν. Ο Γένσεν λίγο μπερδεύεται, αλλά πάει πάλι στο Ρίτσαρτς. Παλάσιος θέλει να πατήσει για τον Ρίτσαρτς, κόβουν οι παίκτες του Όφη με τον Ντίκμαν. Πούγκουρας πίσω για τον Νικολάου. Κατά την μπάλα στην κατοχή του Νικολάου. Θα δώσει για τον Ανδρούτσο. Και πάλι Νικολάου. Γεμίζει ψάχνοντας τον Αϊτόρ. Αϊτόρ κατεβάζει. Και κάνει το άνοιγμα για τον Αθανασίου τώρα στα αριστερά. Αϊτόρ για τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης ανοίγει από την άλλη πλευρά τώρα για τον Πούγκουρα. Πούγκουρας με τη μία για τον Ανδρούτσο. Για τον Φούντα. Ντίκμαν, Φούντας. Και πάλι για τον Ντίκμαν. Ο Ρίτσαρτς πρώτος στην μπάλα, κόβει. Γένσεν. Απομακρύνει τώρα ψάχνοντας τον Κατεβέρε. Ο Κρίσμανιτς θα διώξει και θα πάει μπάλα στον Μπουχαλάκη. Μπάλα μένει στα πόδια των παιχτών του Όφη. Το άνοιγμα τώρα για τον Αθανασίου στα αριστερά. Τρέχει εκεί ο Φαντιγκά. Αθανασίου γυρίζει. Σε ένα μέρος που είναι μόνο ο Φαμπιάνο. Ψάχνοντας με τη μία για τον Καρέ. Φάουλ εκεί πάνω στον Καρέ. Φάουλ υπέρ του Άρη και παρατηρήσει στον Μπουχαλάκη. Για το μαρκάρισμά του. Φαμπιάνο έτοιμος για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. 10 λεπτά στο παιχνίδι. Άρης Όφη 1-0 από το 3 με τον γκολ του Μάνου Γκαρθία. Γένσεν για τον Ρίτσαρτς. Ρίτσαρτς για τον Παλάσιος. Φάουλ από τον Ντίκμαν. Πάνω στον Παλάσιος. Στήκε στο παιχνίδι τώρα με τον Παλάσιος. Παλάσιος για τον Γένσεν. Φαμπιάνο. Η παλιά του Φαμπιάνο τώρα για τον Κατεβέρε είναι καλή. Περνάει η μπάλα. Κατεβέρε θέλει να μπει στη φάση. Τσιμπάει την μπάλα, βγαίνει πλάγια δεξιά. Κατεβέρε για τον Καρέ. Καρέ την κράτησε την μπάλα παραπάνω και την έχασε. Πιέζει, βάζει την κόντρα. Δεν μπορεί να κατεβεί την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο είναι για τον Όφη. Καθυστέρησε εδώ ο Καρέ. Πιο γρήγορα να κινηθεί με το που πήρε την μπάλα από τον Κατεβέρε. Τελεί το πλάγιο τώρα Αθανασίου. Πρώτος ο Φαντιγκά κερδίζει την μπάλα για τον Άρη. Γκαρέ, πάλι ο Φαντιγκά με το τακουνάκι. Πλάγιο για τον Όφη. Το πλάγιο τώρα με τον Αθανασίου για τον Όφη. Τώρα Αθανασίου για τον Αϊτόρ. Θέλει να γυρίσει, ο Φαμπιάνο κόβει. Και ανοίγει τώρα στα αριστερά για τον Ομάρ Ρίτσαρτς. Το κοντρόλ του Άγγλου. Μπασίρου. Ρίτσαρτς. Πίσω για τον Γένσεν. Γένσεν για τον Φαμπιάνο. Θα ψάξει μια μακρινή παλιά πάλι για τον Ρίτσαρτς. Είναι καλή, ο Ρίτσαρτς κατεβάζει. Ρίτσαρτς για τον Μάνου Γκαρθία. Αυτός πατάει σε ένα σημείο. Ο Παλάσιος είναι σε ένα σημείο που δεν υπάρχει συμπαίκτης του. Κόβουν οι παίκτες του Όφη με τον Ανδρούτσο. Ανδρούτσο κρατάει την μπάλα στην κατοχή του, δίνει στο Μπουχαλάκι, ανοίγει αυτό το κοντρόλ. Θα κόψει ο Καρέ και θα πάρει και το φάουλ. Και κίτρινη κάρτα στο Μπουχαλάκι, ο οποίος έχει δώσει τρεις κλωτσιές μέχρι τώρα. Θα πάρει την κίτρινη κάρτα. Στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μπουχαλάκης είναι ο πρώτος ο οποίος κιτρινίζεται στο παιχνίδι. Για μια ακόμη κλωτσιά πάνω στον Καρέ. Ο Μπασίρου πάνω στην μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Περιμένει να γράψει την κάρτα ο Παπαπέτρου. Μπασίρου. Πίσω για τον Γένσεν. Γένσεν για τον Ρίτσαρτς. Αυτός πάλι πίσω για τον Γένσεν. Πιέζουν οι παίκτες του Όφη με τον Νους. Βέλιο. Πορτογάλος θα ψάξει τον Φαντιγκά. Θα κρατήσει την πάντα στον σκόρο, θα την πάρουν οι παίκτες του Όφη. Έχει βγει μάλλον, δεν την κράτησε ο Φαντιγκά. Το πλάγιο είναι για τον Όφη. Ο Αθανασίου θα πάει να το εκτελέσει. Εκτελείται με τη μία εκεί ο Νους. Θα τη βγάλει αυτός πλάγιο. Τώρα το πλάγιο είναι για τον Άρη. Με τον Νόα Φαντιγκά να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Ο Άρης μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Εκμεταλλεύτηκε και τη φάση με τους παίκτες του Όφη και έβαλε τον γκολ. Με τον Μάνου Γκαρθία. Έπεσε ο ρυθμός λίγο από εκείνο το σημείο και μετά. Φαντιγκά στο πλάγιο. Κεφαλιά από τους παίκτες του Όφη. Θα κόψει ο Μπασίρου. Και πάλι Όφη με ένα γέμισμα. Σε ένα σημείο που ο Ρίτσαρτς τρέχει και ελέγχει την μπάλα για τον Άρη. Γένσεν. Μπασίρου. Πάνω τον πιέσει από πίσω ο Ανδρούτσος. Το καταλαβαίνει ο Μπασίρου. Πήγε να κάνει το λάθος. Πρόλαβε. Το έκανε τελικά παραχωρώντας πλάγιο. Πιο γρήγορα θα αντιδράσει θέλει εδώ τώρα από τους παίκτες του Άρη. Δεν είναι τον Ανδρούτσο. Τον είδε τελευταία στιγμή. Και πρόλαβε και έβαλε το πόδι και τον ανάγκασε να βγάλει την μπάλα σε πλάγιο. Πούγκουρας για τον Νικολάου. Για να πιέσει ο Μάνου. Νικολάου θα δώσει από την άλλη πλευρά για τον Αθανασίου. Πίσω από τον Κρις Μανίτς για τον Νικολάου. Πούγκουρας. Πάει να πιέσει και ο Παλάσιος. Ο Πούγκουρας θα περάσει την μπάλα σε ένα σημείο που ο Νους βγαίνει πάνω στην μπάλα και την ελέγχει. Ανδρούτσος για τον Φούντα. Η παλιά του Φούντα. Ο Γένσεν θα βγει πρώτος εκεί, τον σπρώχνει λίγο και του παίρνει την μπάλα. Αλλά έρχεται μετά ο Ρίτσαρτς να την κερδίσει. Γένσεν για τον Μάνου. Εδώ το λάθος από τους παίκτες του Άρη. Κερδίζουν και πάλι οι παίκτες του Όφη. Με τον Ντίκμαν γίνεται το λάθος τώρα όμως και κερδίζει την μπάλα και θέλει να βγει μπροστά ο Άρης. Ράτσιτς, η κόντρα υπάρχει φάουλ νωρίτερα υπέρ του Άρη. Θα το δώσει ο Παπαπέτρου. Πάνω στον Καρέ. Άλλο ένα φάουλ που κερδίζει. Μετά τον γκολ του Άρη, ο Όφινα, ο οποίος έχει πάρει την μπάλα και προσπαθεί να την κυκλοφορεί σωστά, πιέζει και ψηλά και δυσκολεύει την κυκλοφορία της μπάλας από τους παίκτες του Άρη. Ο Φαμπιάνο θα δώσει τώρα συνέχεια. Συμπληρώνουμε ένα τέταρτο στο παιχνίδι. Άρη Σόφι 1-0 από το 3 με τον γκολ του Μάνου Γκαρθία. Φαμπιάνο θα ψάξει το Ρίτσαρτς. Ρίτσαρτς με το κεφάλι θέλει να βρει το Μάνου. Θα φτάσει μπάλα στο Μάνου, το σηκώνει για τον Κατεβέρε. Μπαίνει στην περιοχή ο Κατεβέρε, την κερδίζει αλλά βγαίνει αριστερά. Κατεβέρε θέλει να γυρίσει. Το κρατάει εκεί ο αντίπαλός του. Παίζεται, λέει ο Παπαπέτρου. Καθαρό κράτημα. Γένσεν βγαίνει πρώτος πάνω στην μπάλα. Μπασίρου με το κεφάλι για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Μπασίρου. Ράτσιτς. Μάνου. Και πάλι Ράτσιτς. Μπασίρου. Ράτσιτς. Για τον Μάνου. Μάνου για τον Μπασίρου. Κερδίζει το πλάγιο. Από την παρέμβαση του Μπουχαλάκη. Ο Μάριτσα στο πλάγιο για τον Άρη από τα αριστερά. Μάνου για τον Ράτσιτς. Ρίτσαρτς πίσω αυτός για τον Γένσεν. Τον πιέζει εκεί ο Νους. Ο Γένσεν θα γυρίσει στο Βέλιο. Το Βέλιο θα γεμίσει. Ψάχνοντας τον Παλάσιο και τον Κατεβέρε. Κατεβέρε κατεβάζει. Πολύ ωραία με το στήθος. Και δίνει για τον Φαντικά. Γκαρέ. Πίσω για τον Φαμπιάνο. Γένσεν. Ράτσιτς για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Φαντικά, κάνει κίνηση ο Γκαρέ. Φαντικά θα κάνει αυτός την κίνηση τώρα και θα μπει κατά μέτωπο. Φαντικά μπαίνει στην περιοχή, τώρα δίνει για τον Γκαρέ. Η τρίπλα του στο χορτάρι ο Γκαρέ. Τίποτα λένε διαιτητής και βοηθός out.
1: Χορηγή μετάβασης ψητοπολείο κορυφή απέναντι από το γήπεδο του Άρη και Advantage Media. Βρίσκουν γιατί η ιστοσελίδα σου δεν φέρνει αποτέλεσμα και το διορθώνουν.
0: Ο Νικολάου έτοιμος για να δώσει νίκες στο παιχνίδι για τον Όφη. Στο 17ο λεπτό είμαστε. Άρης Όφη 1-0 από το 3 με τον γκολ του Μάνου. Καθυστερεί πάρα πολύ ο Νικολάου. Κάτι λέει και ο Πέτρου, δεν ξέρω τι λέει. Αναμείνει στην περιοχή παίκτες του Άρη. Τώρα μετράει ο Παπαπέτρου. Τον έχει αφήσει πολλή ώρα να καθυστερεί. Χρυσό Γιώργος για τον Ανδρούτσο. Ανδρούτσος κουβαλάει την μπάλα. Τον πιέζει τώρα ο Παλάσιος και του την παίρνει με φάουλ όμως. Ανδρούτσο θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Έχει έρθει ο Μάνου αριστερά και έχει πάει ο Παλάσιος στο 10 για λίγο. Δεν ξέρω τώρα αν είναι τη στιγμή. Από τα δεξιά ο Όφη τώρα με τον Αϊτόρ. Από τα αριστερά μάλλον. Τη δεξιά συνάμενα του Άρη κόβει Φαμπιάνο. Φαντικά. Ωραία για τον Γκαρέ. Γκαρέ για τον Μπασίρου. Μάνου. Το άνοιγμα στην άλλη πλευρά για τον Ρίτσαρτς. Ρίτσαρτς κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου και την γυρίζει στο Γένσεν. Μπασίρου. Μπασίρου για τον Μάνου. Αυτό θέλει να γυρίσει, αλλά θα χάσει την μπάλα ο Μάνου τώρα. Πιο γρήγορα θέλει κινήσει εδώ του παίχτε του Άρη. Φάουλα από τον Μάνου και κίτρινη κάρτα στο Μάνου Γκαρθία. Από το λάθο το δικό του έχασε την μπάλα και συνέχεια αναγκάστηκε να κάνει το φάουλ και να δεχτεί την κίτρινη κάρτα. Είναι αλήθεια ότι ο Άρης μετά τον γκολ που πέτυχε δυσκολεύεται αρκετά στο να κυκλοφορήσει την μπάλα σωστά. Οι παίχτε του Όφη πιέζουν πολύ, τρέχουν πολύ και δυσκολεύουν του αντίστοιχου του Άρη. Συζητάει και τον Μάνου Γκαρθία με τον Παπαπέτρου για την κίτρινη κάρτα που δέχτηκε. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα για τον Όφη. Με τον Αϊτόρ πάνω στην μπάλα για την εκτέλεση του φάουλ. Με κάποιο γέμισμα προς την περιοχή του Άρη. Ο Μάνου είναι στο τείχος. Είναι αρκετά μακριά. Ο Αϊτόρ εκτελεί, ο Βέλιο βγαίνει από την εστία του. Με διπλή προσπάθεια θα μπλοκάρει την μπάλα. Άλκη ζωντανός για πάντα, Αριανός στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Φαντικά για τον Γκαρέ. Φαντικά πίσω για τον Φαμπιάνο. Και ο Φαμπιάνο στον Γένσεν. Ρίτσαρτς. Πίσω και πάλι για τον Γένσεν. Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Φαντιγκά. Φαντιγκά κρατάει, δίνει στον Μπασίρου. Φαμπιάνο. Το άνοιγμα από την άλλη πλευρά τώρα για τον Ρίτσαρτς. Κατεβάζει ο Ρίτσαρτς με το στήθος. Δίνει στον Παλάσιος Ρίτσαρτς. Και πάλι για τον Παλάσιος. Ράτσιτς. Μάνου Γκαρθία για τον Παλάσιος. Οι κόντρες κερδίζουν οι παίκτες του Όφη. Εδώ τώρα ο Παπαπέτρου εμπόδισε τον Μάνου να πάει στην μπάλα. Νικολάου για τον Αϊτόρ. Αϊτόρ για τον Φούντα. Φούντα στα χαφ τώρα για τον Ανδρούτσο. Αυτός πίσω για τον συμπαίκτη του. Αϊτόρ για τον Αθανασίου τώρα στα αριστερά. Με τον Καρέ μπροστά του. Πίσω από τον Αθανασίου η μπάλα στον Αϊτόρ. Μπουχαλάκης κάνει μια σέντρα. Με στην περιοχή του Άρη. Θα βγει για να γυρίσει την μπάλα ο Ντίκμαν. Ο Ράτσης εκεί θα απομακρύνει. Πάνω όμως τον Μπουχαλάκη. Ψάχνει χώρο, κάνει ένα σούτ. Ο Μπασίρου βάζει την κόντρα. Γκαρέ. Πάλι πιέζουν τώρα. Πιστεύει οι παίκτες του Όφη και δυσκολεύουν πάρα πολύ τους παίκτες του Άρη. Γκαρέ θα κατεβάσει την μπάλα τώρα και θέλει να βγει μπροστά. Θα προλάβει, θα κόψει όμως τελευταία στιγμή εκεί ο Αθανασίου. Και πάλι ο Όφη με τον Ανδρούτσο. Αϊτόρ. Αλλάζει με τον Αθανασίου. Πίσω η μπάλα στον Κρίσμανιτς. Νικολάου για τον Πούγκουρα. Πούγκουρας για τον Φούντα. Πίσω η μπάλα για τον Νικολάου. Κρίσμανιτς. Ανδρούτσος. Πίσω για τον Νικολάου. Πούγκουρας για τον Μπουχαλάκη. Πιέζουν οι παίκτες του Άρη με τον Ρίτσαρτς και κερδίζουν. Μπασίρου. Κατά την παλαστική κατοχή του καθυστερεί αρκετά. Τώρα, εδώ οι παίκτες του Άρη πρέπει να έχουν πιο γρήγορες κινήσεις, πιο γρήγορες εμπνεύσεις, γιατί αφήνουν τον Όφη να οργανωθεί και δυσκολεύονται ιδιαίτερα μετά. Γιατί κλείνει καλά τους χώρους η ομάδα του Όφη. Φαμπιάνο τώρα θα ανοίξει για τον Ρίτσαρτς. Ρίτσαρτς θα πάρει την κεφαλιά. Ο Νικολάκη εδώ με το κεφάλι προς τα πίσω. Κατεβαίνει πριν στη φάση πλασάρι. Όχι όμως όπως θα έπρεπε και μπλοκάρει την μπάλα στο Γιώργος. Μεγάλη φάση για τον Άρη. Ο Νικολάκη πήγε να γυρίσει την μπάλα πίσω. Κατεβαίνει, μπήκε στη φάση. Πλάσαρε με τη μία όμως. Και ο Χριστογιώργος μπλόκαρε. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Άρη. Τώρα Όφη βγαίνει μπροστά με τον Ντίκμαν από τα δεξιά. Κρατάει την μπάλα ο Ντίκμαν. Θα δώσει τώρα κάθετα για τον Νους. Αυτό και τον Μπουχαλάκη. Μπαίνει στη φάση ο Μπασίρου. Μπουχαλάκη κρατάει όμως την μπάλα στην κατοχή του. Και ανοίγει από την άλλη πλευρά τώρα για τον Αθανασίου. Αυτός πίσω για τον Κρίσμανιτς. Μπουχαλάκης για τον Αϊτόρ. Αϊτόρ θέλει να γυρίσει. Θα κοπεί όμως εκεί ο Νους από τον Φαμπιάνο. Ο οποίος ελέγχει την μπάλα και την γυρίζει στο Γένσεν. Και αυτός για τον Ρίτσαρτς. Και δίνει στο πλάγιο ο Ρίτσαρτς από την παρέμβαση του Φούντα. Πλάγιο που θα εκτελέσει ο Μα Ρίτσαρτς από τα αριστερά για τον Άρη. Ρίτσαρτς στο πλάγιο. Μάνου Γκαρθία φάουλ εδώ τώρα από τον Ντίκμαν. Πάνω στο Μάνου καθαρό. Διαμαρτύρεται τον Ντίκμαν. Αστείο να διαμαρτύρεται. Μπροστά στο διαιτητή σπρώχνει τον Μάνου. Καθαρό το φάουλ. Ράτσι πάνω στην μπάλα. Πίσω για τον Γκένσεν. Στο 24 είμαστε στο Κλεάνθης Βικελίδης. Από το 3 ο Άρης προηγείται 1-0 με τον κόλ του Μάνου Γκαρθία.
1: Απλά να αναφέρω εγώ, Δημήτρη, ότι το παλέψαμε για 10 λεπτά το YouTube. 15 δεν μπορείτε να μας ακούσετε μέσω YouTube. Οπότε μέσω του ραδιοφώνου. Από την αρχή είχαμε θέμα, το προσπαθήσαμε μέσω YouTube, όχι οπότε μέσω ραδιοφώνου μόνο.
0: Πάμε. Ο Γκαρέ με την μπάλα. Γκαρέ πάντα. Τη γυρίζει πίσω για τον Μάνου. Μπασίρου. Και πάλι για τον Μάνου. Μπασίρου. Μάνου. Φαμπιάνο. Για τον Γένσεν. Γένσεν για τον Ρίτσαρτς. Μάνου για τον Ράτσιτς. Ράτσιτς θέλει να γυρίσει. Κατά την μπάλα στην κατοχή του. Η παλιά είναι για τον Ρίτσαρτς. Είναι δυνατή. Θα την προλάβει ο Ρίτσαρτς. Θα δώσει τον Μάνου. Μάνου για τον Ράτσιτς. Ράτσιτς για τον Καρέ. Δεν μπορούσε να κάνει το σουτ. Την μπάλα πάει στον Μπασίρου. Ξέρω θα κάνει ένα σουτ. Την μπάλα σε μια πλάτη και πάει στον Φαντιγκά τώρα στα δεξιά. Φαντιγκά. Για τον Καρέ. Γκαρέ για τον Μπασίρου. Και τώρα Ρίτσαρτς μπαλά και τα αριστερά για τον Άρη. Η σέντρα του Ρίτσαρτς με στην περιοχή διώχνουν οι παίκτες του Όφη. Πρώτος ο Φαμπιάνο πάνω στην μπάλα. Μάνου Γκαρθία έξω την περιοχή. Μάνου Γκαρθία και τον Κατεβέρε. Δεν μπορούσε ο Κατεβέρε να ελέγξει την μπάλα. Παίχτες του Όφη με τον Αθανασίου που μακρύνουν. Φαμπιάνο με το κεφάλι πάνω όμως τον Αϊτόρ. Αϊτόρ για τον Νους. Νους από τα αριστερά. Είναι ο Φαμπιάνο επάνω του. Νους κρατάει και δίνει πίσω. Το λάθος εδώ τώρα, αλλά ήταν ο διαιτητής εκεί πέρα ο οποίος ουσιαστικά εμπόδισε τον Μπουχαλάκη να πάει στην μπάλα. Και σταμάτησε το παιχνίδι ο Παπαπέτρου. Τώρα θα δώσει συνέχεια δίνοντας την μπάλα στους παίκτες του Όφη, στον Αϊτόρ συγκεκριμένα. Αϊτόρ για τον Αθανασίου, θα κόψει ο Φαντιγκά. Τώρα ο Άρισεν μπροστά με τον Μανού. Μαγιά του Μάνου είναι πολύ δυνατή για τον Κατεβέρε. Τώρα εδώ δεν είναι καλή η συνεργασία τους. Κερδίζουν οι παίκτες του Όφη με τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης για τον Νικολάου και αυτός τον Μπούγκουρα. Μπούγκουρας για τον Ανδρούτσο. Τον κόβει ο Ράτσιτς. Πολύ ωραία. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ τώρα εδώ. Πεντακάθαρα έκοψε την μπάλα ο Ράτσιτς. Έπεσε ο Ανδρούτσος. Ο Παπαπέτρου έδωσε φάουλ. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ανδρούτσο για τον Όφη. Προς τα πίσω για τον Πούγκουρα. Φούντας. Φούντας για τον Ντίκμαν. Ντίκμαν και πάλι για τον Φούντα. Αφήνει για τον Πούγκουρα αυτός. Φούντας. Το άνοιγμα από την άλλη πλευρά τώρα για τον Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς για τον Μπουχαλάκη. Το άνοιγμα του Μπουχαλάκη από την άλλη πλευρά τώρα για τον Φούντα. Φούντας κατεβάζει με το στήθος. Έχει μπροστά τον Παλάσιος. Φούντας για τον Ανδρούτσο. Πίσω αυτός για τον Νικολάου. Μπουχαλάκης. Νικολάου. Ανδρούτσος. Ανδρούτσος και πάλι για τον Μπουχαλάκη σε την περιοχή. Η σέντρα του Μπουχαλάκη περνάει από όλους και καταλήγει out. Σέντρα του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Πέρασε από όλους και κατέληξε out από την άλλη πλευρά.
1: Χορηγή μετάβασης ψητοπολείο κορυφή απέναντι από το γήπεδο του Άρη και Advantage Media. Βρίσκουν γιατί η ιστοσελίδα σου δεν φέρνει αποτέλεσμα και το διορθώνουν.
0: 26ο λεπτό στο Clans Victory, στο 27ο έχουμε μπει. Στο 28ο συγγνώμη έχουμε μπει. Ο Άρης, η αλήθεια είναι μετά τον γκολ που πέτυχε, δυσκολεύεται πάρα πολύ στο να κυκλοφορήσει την μπάλα. Παίκτες του Όφη την κρατάνε περισσότερο στην κατοχή του, χωρίς να έχουν κάνει κάποια φάση μέχρι τώρα. Ο Άρης έχει τη μεγάλη φάση στο παιχνίδι, τη δεύτερη. Αυτή με τον Κατεβέρε λίγο νωρίτερα. Τώρα παίκτης του Άρη είναι πεσμένος ο Γκαρέ. Πάλι δέχτηκε πολύ δυνατό φάουλ ο Μπενχαμίν Γκαρέ. Και τώρα πήγαινε από πάνω του ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο Παπαπέτρου. Κατεβέρε τα λέει και στον Αθανασίου για το φάουλ που έκανε. Γκαρέ φαίνεται να πονάει. Είναι από πάνω του και και οι παίκτες του Άρη, Φαντιγκά και ο Φαμπιάνο και ο Παπαπέτρου. Τώρα θα σηκωθεί ο Μπενχαμίν Γκαρέ κουτσένοντας. 21 το λεπτό στο Κλεάνθρης Βικελίδης. Από το 3 ο Άρης προηγείται 1-0 με τον γκολ του Μάνου Γκαρθία. Και ο Φαμπιάνο θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Φαμπιάνο. Φαμπιάνο γεμίζει. Με το στήθος ο Παλάσιος ωραία για τον Κατεβέρε. Μάνου. Κατεβέρε, Μάνου. Γκαρέ, Κατεβέρε. Και πάλι για τον Μάνου. Μάνου, Κατεβέρε, κάνει το κοντρόλ. Το πλασί μπαλά κοντράρει. Ο Παλάσιος να μπει στη φάση. Διώκουν οι παίκτες του Όφη. Και το Άρης και πάλι με τον Μάνου. Κατεβέρε, θέλει να γυρίσει. Κλείνεται από δύο και χάνει την μπάλα. Παίκτες του Όφη τώρα ελέγχουν την μπάλα και θέλουν να βγουν μπροστά με τον Μπουχαλάκη. Άνοιγμα για τον Ντίκμαν. Ο Παλάσιος θα κόψει. Και ο Ράτσι θα ολοκληρώσει. Παλάσιος τώρα από τα αριστερά για τον Άρη. Παλάσιος με τον Ντίκμαν μπροστά του. Πάντα Παλάσιος. Έξω την περιοχή για τον Γκαρέ. Αυτός για τον Μάνου. Μάνου θέλει να βρει και πάλι τον Παλάσιο. Διώχνουν οι παίκτες του Όφη. Ο Ράτσι πάει να κάνει το σουτ. Δεν είναι καλό. Δεν μπορεί να το πιάσει το σουτ επί της ουσίας. Αέρα έπιασε. Τώρα εδώ μπερδεύονται οι παίκτες του Άρη και παίρνει την μπάλα ο Νους. Μπερδεύτηκαν ο Γέρθε με τον Φαμπιάνο. Ο Νους πλησιάζει. Πλασάρι το βγάζει ο Βέλιο. Πολύ μεγάλη φάση. Ο Αϊτόρ πλασάρι out. Τεράστια επέμβαση του Ρικάρδο Βέλιο. Μπερδεύτηκαν ο Γέρθε με τον Φαμπιάνο. Πήρε την μπάλα ο Νους. Είναι πιο γρήγορος και από τους δύο. Έφτασε απέναντι από το Βέλιο. Αλλά ο Βέλιο
2: Είχε την απάντηση στο τέτα τέτ και κράτησε το 1-0 του Άρη. Πολύ μεγάλη επέμβαση από τον Ρικάρντο Βέλιο, διορθώνει το λάθος των δύο κεντρικών αμυντικών του Άρη. Εδώ Γένσεν και Φαμπιάνο σαν παιδάκια μπερδεύτηκαν, έχασαν την μπάλα. Ο Νούς είναι πολύ πιο γρήγορος, την πήρε, έφτασε απέναντι από τον Βέλιο, αλλά ο Βέλιο είχε την απάντηση. Πρώτη πολύ μεγάλη φάση για τον Όφη, με τον Βέλιο να κρατάει το 0 για την ομάδα του. Από το λάθος των δύο κεντρικών αμυντικών.
1: Βασικά κακώς πήγαν και οι δύο να πάρουν την κεφαλιά.
2: Ένας από τους δύο.
1: Ναι, ναι. Ένας από τους δύο έπρεπε.
2: Να δούμε τώρα τον Όφη, ο οποίος θέλει να βγει μπροστά και πάλι με τον Νους, ο οποίος πήρε την μπάλα, τους κρατάει, δίνει στον Ανδρούτσο. Το άνοιγμα για τον Ντίκμαν. Ντίκμαν πίσω για τον Πούγκουρα. Πούγκουρας για τον Μπουχαλάκη. Ανδρούτσος. Ανδρούτσος για τον Φούντα. Ανδρούτσος. Από την άλλη πλευρά τώρα για τον Κρισμανίτς. Κρισμανίτς για τον Μπουχαλάκη. Πούγκουρας. Πούγκουρας για τον Φούντα. Φούντας πίσω για τον Νικολάου. Νικολάου για τον Αϊτόρ. Αϊτόρ για τον Αθανασίου. Ο Γκάρι Πενιβάνο του, μια κόντρα. Μπαλά έσκασε ο Φαμπιάνο. Θα την γυρίσει για τον Φαντικά και ο Φαντικά θα απομακρύνει. Πέρασε η μπαλά από Μάνου και Νικολάου, έφτασε στον Μπούγκουρα. Πούγκουρας για τον Μπουχαλάκη. Και πάλι ο Πούγκουρας. Πέθε στο φυκαθούν την μπάλα στην κατοχή του, τώρα την κυκλοφορούν. Μια παλιά τώρα για τον Ντίκμαν στην πλάτη της άμυνας. Ντίκμαν με τη μία το γύρισμα. Την άλλη δεν υπάρχει συμπαίκτη του. Είναι μόνο ο Γκαρέ ο οποίος ελέγχει. Γυρίζει ο Φαμπιάνο. Φαμπιάνο απομακρύνει σε πλάγιο. Oh. Αλλά φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα ο Φαμπιάνο. Στην προσπάθεια εδώ και να απομακρύνει την μπάλα. Πιάνει το πόδι του κάθε κάτω. Και φαίνεται να έχει πρόβλημα. Oh. Φαίνεται να έχει πρόβλημα ο Φαμπιάνο. Πιάνει το πόδι του. Έχει κάτι στο χορτάρι. Μπαίνει τώρα ο γιατρός της ομάδας στο γήπεδο. Ο κύριος Χρήστου πηγαίνει κοντά στο Φαμπιάνο. Στο 33 είμαστε. Ο Άρης προηγείται 1-0. Δεν πατάει καλά όμως στο γήπεδο, γιατί έτσι βλέπουμε την ομάδα να έχει προβλήματα. Τον Όφη να κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Μία πολύ μεγάλη φάση έχει με το Βέλιο να έχει την απάντηση. Ο Άρης πέραν του γκολ είχε και μια μεγάλη φάση με τον Καντεβέρε. Από εκεί πέρα όμως ο Όφη είναι αυτός που έχει την μπάλα στην κατοχή του. Πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερη η κατοχή του Όφη σε σχέση με του Άρη σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Φαίνεται να έχει προβλήματα σημαντικά η ομάδα. Να δούμε τώρα με τον Φαμπιάνο τι γίνεται, γιατί εκείνη η ανησυχία μας. Έχει σηκωθεί ήδη ο Σούταλο και κάνει ζέσταμα. Δεν τον επέλεξε για τη βασική ενδεκάδα ο προπονητής του Άρη. Φαμπιάνο σηκώθηκε, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου μαζί με τον γιατρό της ομάδας. Προσπαθεί να πατήσει εκεί το πόδι του. Μαζί εκεί με τον γιατρό τώρα κινείται, περιμένουμε να δούμε τώρα για λίγο. Άρης με 10. Όφη με την μπάλα στην κατοχή του. Ένα γύρισμα πίσω για τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης κατεβάζει. Κατά την μπάλα ο Μπουχαλάκης. Θα δώσει τώρα για τον Ανδρούτσο. Ένα γύρισμα μέσα στην περιοχή. Ο Μπασίρου θα απομακρύνει σε πλάγιο. Παπιάνο περιμένει για να μπει τώρα. Δεν ξέρω.
1: Ναι, είχε κάνει νόημα πάντως να μπει τώρα, δεν ξέρω.
2: Ναι, αυτό περιμένω τώρα κι εγώ. Να δω. Διώχνει παίκτες του Άρη. Και πάλι ο Όφη ελέγχει την μπάλα. Ο Φαγιάνο φωνάζει. Ένα γύρισμα, η μπάλα κάπου κοντράρει και καταλήγει κόρνερ. Παπιάνο φωνάζει εδώ και πάρα πολύ ώρα. Παπαπέτρου δεν καταλαβαίνω τι περιμένει και δεν τον αφήνει να μπει. Το ρολόι δείχνει. Ποιο ρολόι. Πόσο πρέπει να μείνει έξω δηλαδή. Ποιο ένα λεπτό. Πέρασαν δύο. Τι ένα λεπτό ρε παιδιά. Με δουλεύετε. Τι λεπτό μετράει αυτό. Δεν τον αφήνει ακόμα να μπει, μάλιστα. Απίστευτο Παπαπέτρου. Τώρα του λέει να μπει, μάλιστα. Μπαίνει ο Φαμπιάνο. Τώρα θα εκτελεστεί το κόρνερ με πάσα προς τα πίσω. Μια σέντρα με στην περιοχή. Η μπάλα περνάει και καταλήγει out. Κάποιος τη βρήκε με το κεφάλι παίξει, αλλά η μπάλα δεν μπορούσε να πάει προς τα μέσα. Έφυγε έξω. Στο 35 είμαστε. Φαμπιάνο ξαναμπήκε στο παιχνίδι.
0: δείχνει ότι είναι καλά. Το λέει και ο συμπαίκτης ότι είμαι οκ. Okay. Διαμαρτύρεται τώρα στον Παπαπέτρου που τον έβαλε νωρίτερα. Και ο Βέλιο έτοιμος για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Άρη Σόφη 1-0 στο 35 με τον γκολ στο 3 του Μάνου Γκαρθία. Βέλιο γεμίζει. Μπαλά περνάει από τον Καντεβέρε, προσπαθεί να μπει στη φάση ο Παλάσιος, πάλι ο Καντεβέρε με κεφαλιά, μέσα στην περιοχή Καρέ, κατεβάζει το πλασέ, το βγάζει όμως με διπλή προσπάθεια ο Χρυσογιώργος, πολύ μεγάλη φάση για τον Άρη, ο Καντεβέρε κατέβαζε καταπληκτικά για τον Καρέ, ο Καρέ πλάσαρε, το έβγαλε ο Χρυσογιώργος, ο Άρης τώρα με το Ρίτσα θέλει να βγει μπροστά, δυνατό το κόψιμο η μπάλα, πλάγιο, πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ για τον Άρη να πετύχει ένα δεύτερο γκολ, Καντεβέρε καταπληκτικά του κατέβασε την μπάλα εκεί του Καρέ. Αλλά με διπλή προσπάθεια ο Χρυσογιώργος μπλόκαρε. Όφη τώρα με τον Νικολάου. Πιέζουν οι παίκτες του Άρη. Νικολάου κρατάει. Πέφτει κάτω φάουλ. Του Παλάσιος. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Ανδρούτσο. Νικολάου. Ανδρούτσος. Κάθετα για τον Νους. Το κυνηγάει ο Γένσεν. Ο Νους κρατάει. Δίνει στον Ανδρούτσο. Ο οποίος θέλει να ανοίξει από την άλλη πλευρά και πάλι για τον Αθανασίου. Αθανασίου θέλει να κάνει τον κοντρόλ. Του φεύγει μπάλα. Την παίρνει ο Άρης με τον Φαντικά. Φαντικά κρατάει. Μπασίρου. Θα πάρει την μπάλα, θα πάρει και το φάουλ. Άλλο ένα φάουλ από παίκτη του Όφη. Άλλη μια κλωτσιά του Μπουχαλάκη. Ο οποίος κλωτσάει συνεχώς. Αυτή τη φορά τον Μπασίρου. Μπουχαλάκης παίρνει και κάρτα. Αυτό έχει η κάρτα για τον Όφη, ο Μάνου Γκαρθία για τον Άρη.
1: Το πιάνει με τα δύο χέρια, το σμπρώχνει κάτω έτσι, και μετά διαμαρτύρεται. Όχι, άμα δει το φάουλ αυτό, δηλαδή. Εντάξει.
0: Ο Ρίτσας μια παλιά για τον Μάνου τώρα, την αφήνει ο Πούγκουρας να περάσει και καταλήγει στο Χρυστογιώργο. Νικολάου για τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης για τον Αθανασίου, ανοίγει αυτό την μπάλα. Θα την πάρει ο Μπασίρου. Υπάρχει φάουλ νωρίτερα. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο στο πίσω Αθανασίου, λέει ο Παπαπέτρου. Ράτσι για τον Άρη. Το άνοιγμα για τον Ρίτσαρτ τώρα στα αριστερά. Ρίτσαρτ για τον Μάνου. Μάνου και κλείνει από δύο. Χάνει την μπάλα χωρί φάουλ, λέει ο Παπαπέτρου. Όφιλε να βγει και πάλι μπροστά. Πρώτο ο Γένσεν. Δεν είναι καλή πάσα το όμω για τον Ράτσιτ. Το λάθο τώρα και όφι και πάλι θέλει να βγει μπροστά. Με τον Νου. Μπουχαλάκη εδώ τώρα. Ο διαιτή βάζει κάνει τάκλιν στον Καντεβέρε. Μια μπαλιά τώρα για τον Νου. Βγαίνει πλάγια δεξιά. Εκεί πάνω το Γένσεν. Νους κρατάει ο Γένσεν. Παραχωρεί πλάγιο. Θα το εκτελέσει ο Νους για τον Ανδρούτσο. Αυτός πίσω για τον Πούγκουρα. Πούγκουρας για τον Κρίσμανιτς. Αϊτόρ. Κρατάει την μπάλα ο Αϊτόρ. Τώρα σταματάει, δίνει στον Αθανασίου. Και αυτός πίσω για τον Κρίσμανιτς. Νικολάου. Στον Πούγκουρα. Ανδρούτσος. Ανδρούτσος πάντα με την μπάλα. Θα αποφύγει τον Παλάσιος. Θα δώσει τον Μπουχαλάκη. Αϊτόρ. Συγκλούν συνεχώς οι δύο ακραίοι του Όφη για να βγουν οι ακραίοι αμυντικοί. Ο Θανασίου τώρα μπαίνει στην περιοχή. Φαμπιάνο εκεί θα τον κόψει και θα απομακρύνει την μπάλα. Κοντράρει όμως αυτή. Ο Ράτσι να απομακρύνει τώρα καλύτερα. Ο Μάνου θέλει να πατήσει για τον Παλάσιος. Θα προλάβει και θα τσιμπήσει την μπάλα ο Ντίκμαν από τον Παλάσιος. Και πάλι ο Όφη είναι στην επίθεση. Νικολάου. Πούγκουρας. Ανδρούτσος. Πούγκουρας. Για τον Νικολάου. Κρίσμανιτς. Αϊτόρ. Μπουχαλάκης. Νικολάου. Για τον Πούγκουρα. Πουγκουράς για τον Ανδρούτσο, αυτός για τον Ντίκμαν, ο Ρίτσας τον πιέζει, Ντίκμαν κρατάει και πιάνει την μπάλα με τα χέρια, φάουλ λέει ο Παπαπέτρου. Νωρίτερα ο Ρίτσαρτς στον Ντίκμαν, Όφη τώρα με τον Πουγκουρά, Νικολάου. Η παλιά του Νικολάου τώρα, στην πλάτη άμυνας για τον Αθανασίου, Αϊτόρ. Αϊτόρ για τον Νους, Νους για τον Αθανασίου. Μια σέντρα πολύ δυνατή του Αθανασίου. Δευτεροδοκάρι θέλει να γυρίσει εκεί ο Ντίκμαν. Κερδίζουν οι παίκτες του Άρη με τον Ρίτσαρτς, ο οποίος απομακρύνει, ψάχνει τον Καντεβέρε. Ο Πούγκουρας θα διώξει. Καντεβέρε βάζει την κόντρα και θα προλάβει την μπάλα. Παλάσιος. Καντεβέρε πολύ ωραία προσπάθεια.
2: και την μπάλα πρόλαβε και την γύρισε στον Παλάσιος. Μπασίρου για τον Ρίτσαρτς. Παλάσιος. Καντεβέρε, πολύ ωραία με τη μία για τον Ράτσιτς. Ράτσιτς από την άλλη πλευρά για τον Καρέ. Δεν πέρασε η πάσα του όμως. Έκοψαν υπέρ της του Όφη με τον Αθανασίου. Και θέλει να βγει τώρα στην επίθεση και πάλι Όφη. Ντίκμαν. Για τον Πούκουρα. Ανδρούτσος. Ανδρούτσος για τον Μπουχαλάκη. Ο Φαμπιάνο βγαίνει πρώτος. Πρώτου νους κερδίζει την μπάλα. Γκαρέ για τον Φαγκά. Βασίρου. Για τον Ράτσιτς. Φαντιγκά. Στον Γένσεν. Και τώρα Ρίτσαρτς. Ανεβαίνει ο Ρίτσαρτς τώρα για τον Άρη από τα αριστερά. Δίνει στο Μάνου. Μπασίρου. Το άνοιγμα του Μπασίρου τώρα πολύ καλό για τον Γκαρέ. Γκαρέ κατεβάζει πάρα πολύ. Την άνοιξε ο Μπασίρου την μπάλα. Γκαρέ μπαίνει στην περιοχή. Κάνει το σουτ. Out. Η κόρνερ. Κόρνερ είναι η μπάλα κόντρα. Πολύ μεγάλη φάση για τον Άρη με τον Μπενχαμίν Γκαρέ. Ο οποίος συνέκλεινε με το αριστερό πλάσα την μπάλα κάπου κόντραρε. Κόρνερ για τον Άρη στο 41. Πολύ ωραία εξέλιξη στην επίθεση του Άρη. Το άνοιγμα του Μπασίρου ήταν όλα τα λεφτά για τον Γκαρέ. Ο Γκαρέ προχώρησε, συνέκλεινε με το αριστερό πλάσα την μπάλα κάπου κόντρα. Πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Άρη. Στο 41 από τα αριστερά. Με τον Γκαρέ έτοιμο να το εκτελέσει. Μπενχαμίν Γκαρέ έχασε νωρίτερα πολύ καλή ευκαιρία. Με πλασία που το έβγαλε με διπλή προσπάθεια ο Χριστογιώργος. Από την πάσα του Κατεβέρε. Γκαρέ. Γκαρέ εκτελεί στην περιοχή. Προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα ο Φαμπιάνο. Κατεβέρε κατεβάζει το σου την μπάλα κοντράρι. Πάλι ο Κατεβέρε θέλει να μπει στη φάση. Διώχνουν οι παίκτες του Όφη. Ο Μάνου θα προλάβει και να τσιμπήσει την μπάλα. Κάνει και ένα σουτ χαμηλά, το βγάζει. Πλησιάζει ο Κατεβέρε, προλαβαίνει ο Χριστογιώργος με διπλή προσπάθεια. Ο Μάνου δεν δίστασε από μακριά, σούταρε. Το έβγαλε ο Χριστογιώργος, όχι σταθερά. Πριν πάει ο Κατεβέρε στη φάση, πρόλαβε με δεύτερη προσπάθεια και μπλόκαρε. Συνέχεια στο παιχνίδι για τον Όφη με τον Χριστογιώργο. Άλλη μια καλή φάση για τον Άρη. Ο οποίος επιθετικά έχει κάνει περισσότερα πράγματα από το 30 και μετά. Σε σχέση με τα πρώτα 30 λεπτά. Εκτός του γκολ δηλαδή.
1: Απλά Δημήτρη δεν έχει και πολύ σημασία. Αν προλάβαινε ο Καντεβέρε δεν θα μετρούσε το γκολ. Ναι, ήταν offside, το έδωσε offside το τέλος. Του Μάνου θα μετρούσε, ενώ ήταν έμπαινε γκολ.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Μπουχαλάκη. Πίσω αυτός για τον Νικολάου. Πούγκουρας. Πούγκουρας για τον Φούντα, τον πιέζει ο Ρίτσαρτς. Πίσω η μπάλα στον Μπουχαλάκη, στον Νικολάου, συγγνώμη, η μπάλα πέρασε. Την ελέγχει ο Φαπιάνο. Φάουλ. Σταματάει το μάτσο Παπέτρου και δίνει ένα φάουλ υπέρ του νους. Μακριά από την μπάλα.
1: Χορηγή μετάβασης ψητοπολείο κορυφή απέναντι από το γήπεδο του Άρη και Advantage Media βρίσκουν γιατί η ιστοσελίδα σου δεν φέρνει αποτέλεσμα και το διορθώνουν.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με το φάουλ του Όφη. Στη μεσαία γραμμή. Πουγκούρας για τον Ανδρούτσο. Πουγκούρας γεμίζει και πάλι. Γένσεν θα κόψει. Μπαίνει στη φάση και ο Γκαρέ. Ο Γένσεν λέει και γυρίζει την μπάλα πίσω. Βέλιο θα απομακρύνει. Υπάρχει παίξι του Όφη πεσμένο στο χορτάρι. Ο Ράτσιτς κατεβάζει την μπάλα. Μπασίρου. Πίσω και τον Φαμπιάνο. Γυρίζει ο Φαμπιάνο πολύ ωραία. Αποφεύγει τον Ντίκμαν. Κάνει λάθος όμως. Τρέχει την μπάλα ο Φούντας για τον Νους. Μπαίνει στην περιοχή ο Νους. Το γύρισμα πέφτει ο Βέλιο και μπλοκάρει. Το γύρισμα του Νους με στη μικρή περιοχή ο Βέλιο. Σταθερά πέφτει και μπλοκάρει την μπάλα. Στο 44. Φαμπιάνο κάνει πολύ ωραία προσπάθεια νωρίτερα. Συνέχεια κάνει λάθος. Ζητάει συγγνώμη από τους συμπαίκτες του. Ο Βέλιο τώρα εκτελεί το βολέ. Κεφαλιά προς τα πίσω από τον Μπουχαλάκη. Πάμε στη φάση ο Μάνου, διώχνει ο Πούγκουρας. Κατεβάζει ο Μπασίρου. Γκαρέ που γέρθει αριστερά. Μπασίρου, Ρίτσαρτς τον Γκαρέ. Πίσω αυτός για τον Ρίτσαρτς και πάλι. Μάνου Γκαρθία. Καθάει την μπάλα ο Μάνου. Δίνει στον Μπασίρου. Γένσεν. Ράτσιτς για τον Ρίτσαρτς. Κάνει λάθος ο Ρίτσαρτς. Κόβουν οι παίκτες του Οφή. Φούντας. Είναι στη φάση ο Ράτσιτς έχει κερδίσει την μπάλα. Αλλά οι παίκτες του Οφή την κρατούν στην κατοχή τους με τον Ανδρούτσο τώρα. Αυτός πίσω για τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκη για τον Αϊτόρ. Κρίσμανιτς για τον Αθανασίου. Αθανασίου για τον Μπουχαλάκη. Η παλιά του Μπουχαλάκη. Μια κεφαλιά του Ντίκμαν. Προσπαθεί να μπει στη φάση εκεί. Ο Φούντας γυρίζει. Ο Φαμπιάνο απομακρύνει. Και ο Παλάσιος τώρα που απομακρύνει περισσότερο, όχι καλά όμως. Και πάλι παίκτες του Όφη ελέγχουν. Κακή απομάκρυνση από τον Παλάσιος.
0: Μπουχαλάκης για τον Αθανασίου, Μπουχαλάκης για τον Κρίσμανιτς και αυτό για τον Νικολάου. Πούγκουρας. Πούγκουρας, η μπαλιά του είναι δυνατή. Βέλιο θα την αφήσει να καταλήξει out. Παρακολουθεί την πορεία της μπάλας και αφήνει την μπάλα να καταλήξει out. Σε λίγο θα δούμε και τις καθυστερήσεις για το πρώτο ημίχρονο. Άρης Όφη 1-0 από το 3 με τον γκολ του Μάνου Γκαρθία. 2 τα λεπτά των καθυστερήσεων έχουν ξεκινήσει ήδη να μετρούν. Βέλιο γεμίζει. Πάντω στο κατεβέρι εκεί θα πάρει μια κεφαλιά ο Πούγκουρας. Ο Ράτσι κατεβάζει. Δίνει στον Καρέ που έχει έρθει αριστερά όπως είπαμε. Καρέ, Ράτσιτς. Θα κρατήσει την μπάλα, θα κερδίσει και μια κόντρα. Θα δώσει τώρα στον Καρέ. Καρέ από τα αριστερά. Πάντα Καρέ, έχει δύο αντιπάλους. Ο κρατάει την μπάλα, φάουλ τώρα του Ντίκμαν. Φάουλ υπέρ του Άρη. Κλωτσιά του Ντίκμαν στον Καρέ. Φάουλ για τον Άρη σε καλό σημείο για μια σέντρα. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Με τον Γκαρέ και τον Μάνου Γκαρθία πάνω στην μπάλα. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Άρη για κάρτα.
1: Νομίζω άνετα θα μπορούσε να τη δώσει την κάρτα.
0: Ναι. Μανού και Γκαρέ πάνω στην μπάλα για αυτό το φάουλ. Δύο παίκτες του Όφη στο τείχος. Σφυρίζει ο Παπαπέτρου, Γκαρέ φεύγει. Ο Μανού θα εκτελέσει το φάουλ για τον Άρη. Από τα αριστερά. Παρατηρήσει από τον Παπαπέτρου για κάποια τραβήγματα μέσα στην περιοχή του Άρη. Εκεί σε Νικολάου και Καντεβέρε. Ένας παίκτης του Όφη τώρα στο τείχος. Μάνου Γκαρθία πάνω στην μπάλα. Μανού εκτελεί, διώχνει παίκτες του Όφη. Προσπαθεί να μπει στη φάση ο Ρίτσαρτς, έρχεται τον Μπασίρου, ο οποίος γεμίζει. Βγαίνει ο Χρυσοκοϊδός σταθερά και μπλοκάρει. Και θέλει να δώσει τώρα συνέχεια στο παιχνίδι γρήγορα για τον Φούντα. Φούντας, ο Μανού τον καθυστέρησε, ο Ράτσις κέρδισε και κέρδισε και το φάουλ από τον Φούντα. Και τελειώνει και το πρώτο ημίχρονο με το τελευταίο σφύριγμα του Παπαπέτρου. Τέλος πρώτου 45 λεπτού στο κλάν της Βικελίδης. Άρης Όφη 1-0 από το 3 με τον γκολ του Μάνου Γκαρθία. Ένα πρώτο ημίχρονο που ο Άρης είχε αρκετά προβλήματα στο κομμάτι της κυκλοφορίας. Από το 30 και μετά ισορρόπησε, δημιούργησε φάσεις και με τον Καντεβέρε. Πολύ μεγάλη φάση και με τον Καρέ, όπου θα μπορούσε να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Μια πολύ μεγάλη φάση για τον Όφη με τον Νους, ο οποίος από το λάθος των Φαμπιάνο και Γένσεν έφτασε απέναντι από τον Βέλιο, ο οποίος όμως είχε την απάντηση στο τέτα-τέτ και κράτησε το 0 για την ομάδα του. Άρης Όφη 1-0. Τα λέμε και πάλι σε περίπου 15 λεπτά με τη μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου. Τίμω.
1: Ωραία Δημήτρη, να είσαι καλά. 1-0 λοιπόν ο Άρης με τον γκολ του Μάνου Γκαρθία στον τεμπούτο του για φέτος με τη φανέλα του Άρη, στη δεύτερη παρουσία του στο κλάν της Βικελίδης. Επιστρέφει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μακάρι να συνεχίσει με γκολ και στα επόμενα παιχνίδια, γιατί όχι και στο σημερινό, να πετύχει κι άλλο. Τα είπε ο Δημήτρης, έχει θέματα η ομάδα, δεν έχει απειληθεί με εξαίρεση βέβαια εκείνο το λάθος των δύο κεντρικών αμυντικών, αλλά σίγουρα μπορεί να αποδώσει πολύ καλύτερη ομάδα για να φτάσει εύκολα ή δύσκολα στη νίκη. 1-0 το πρώτο ημίχρονο με τον γκολ του Μάνου, έπειτα από ασίστ ουσιαστικά του Ράτσις με το κεφάλι. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε λίγο πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο Κλεάνθης Βικελίδης.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
1: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
6: Αχ, πείνασα.
7: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
6: Και από πού θα παραγγείλουμε?
7: Από το Food for You.
6: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
7: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
6: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
7: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
1: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
7: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
1: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
7: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
8: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
9: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
11: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε

0: τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
1: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
4: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
3: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
4: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
3: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
4: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
3: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
5: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
6: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
5: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
6: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
5: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
6: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
5: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
7: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
8: Τι και αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
9: GPS και βυθώματο εσείς.
8: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
9: GPS, λογικό έχεις.
8: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
9: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις. Με ημάρεις.
8: Με ημάρεις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
9: Με ημάρεις.
10: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις. 3 λεπτά μετά τις 8.30 και περίπου 2 λεπτά πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο κλειάνα της Βικελίδης, ίσως λίγο παραπάνω, σε 3 λεπτά να ξεκινήσει. Έπειτα τα πρώτα 45 αγωνιστικά λεπτά, Άρη Σόφη 1-0. Τον γκολ ο Μάνου Γκαρθία στο 3ο λεπτό με πάρα πολύ ωραίο πλασέ. Μετά το κλέψιμο και την ασίστ ουσιαστικά, όλα αυτά με το κεφάλι του Ράτσιτς. Δεμπούτε με γκολ για τον

Ισπανό επιτελικό μέσο. Ο Άρης από τον γκολ και μετά, δηλαδή ουσιαστικά σε όλο το πρώτο ημίχρονο είχε προβλήματα αρκετά, κυρίως στην κυκλοφορία της μπάλας. Πολύ δραστήριος ο Καντεβέρε, δεν έχει βοηθήσει καθόλου ο Παλάσιος, είναι η αλήθεια. Στα αμυντικά χάφ ο Μπασίρου περίπου ίδια εικόνα με το πρώτο παιχνίδι και ίσως δεν έχει βοηθηθεί η ομάδα πολύ και από τα μπακ, δεν έχουν ανέβει πολύ, ίσως φοβούνται τα εξτρέμ του Όφη. Βέβαια Όφη δεν έχει απειλήσει, αν εξαιρέσουμε ένα λάθος που έγινε εκεί ανάμεσα σε Φαμπιάνο και Γένσεν. Απλά ο Άρης αν παίξει 15 καλά λεπτά με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου θα μπορέσει να φτάσει πιο άνετα στο επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά θα πρέπει σίγουρα να βελτιώσει την εικόνα του σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Ευτυχώς όλα καλά και με τον Φαμπιάνο έπειτα από ένα τράβηγμα που είχε.

Άρη Σόφι 1-0, από ό,τι βλέπω μόλις σκοράρει και ο Ατρόμητος στο δεύτερο παιχνίδι με τον Νούνιεθ στο 19. Ατρόμητος πάω και 1-0.

0: Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι από το Κλεάνθης Βικελίδης. Σε λίγο ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στον Άρη και τον Όφη. Ο Άρης προηγείται 1-0 από το 3 με τον γκολ του Μάνου Γκαρθία. Τον Γιαννιώτα βλέπω έτοιμο να μπει. Δεν ξέρω αν θα κάνει και άλλη αλλαγή ο Άρης. Σίγουρα βλέπω τον Γιαννιώτα έτοιμο να μπει στο παιχνίδι. Στη θέση του Παλάσιος, τον οποίο επίσης τον βλέπω πλέον με την φόρμα των απληρωματικού να πηγαίνει στον πάγκο. Δεν βλέπω κάποια άλλη αλλαγή. Ο Καρέ είναι μέσα, ο Μάνου είναι μέσα, ο Κατεβέρε μέσα. Ο Ράτσιτς είναι μέσα. Τον Μπασίρου βλέπω στον πάγκο. Δεν ξέρω. Όχι, απλά είναι στον πάγκο για να δροστεί ο Μπασίρου. Φαμπιάνο κανονικά με τον Γένσεν.
0: Πολύ λογική πάντως αυτή.
1: Και ο Ρίτσαρτς και ο Φερτικά.
0: Γιατί ο Παλάσιος.
1: Άρα μόνο Γιαννιώτας θα μπει. Αλλαγή για τον Όφη. Λοιπόν, ο Γιαννιώτας μπαίνει στη θέση του Παλάσιος. Για τον Όφη θα μπει ο Μπόρχα Γκονζάλες. Στη θέση του Ντίκμαν, λογικά. Λοιπόν, βγήκε Παλάσιος, μπήκε Γιαννιώτας, ο οποίος πάει αριστερά. Και όντως Ντίκμαν έξω, μέσα Μπόρχα Γκονζάλες. Και δεύτερη αλλαγή θα μπει με το 6 και ο Καραχάλιος για τον Όφη. Διπλή αλλαγή στη θέση του Μπουχαλάκη. Έξω ο Μπουχαλάκης λοιπόν, μέσα Καραχάλιος, ο οποίος πάει δίπλα στον Ανδρούτσο στα χαφ. Και όλα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, με τον Καντεβέρε να είναι πάνω στην μπάλα για τη σέντρα.
0: Χορηγή μετάβασης ψητοπολείο κορυφή απέναντι από το γήπεδο του Άρη και Advantage Media βρίσκουν γιατί η ιστοσελίδα σου δεν φέρνει αποτέλεσμα και το διορθώνουν.
1: Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι και πάλι το δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης από το 3 προηγείται με τον γκολ του Μάνου Γκαρθία. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο με τον Ράτσιτς να δίνει στο Φαντιγκά. Η μπάλα πίσω στο Φαμπιάνο. Και αυτός για τον Γένσεν. Ρίτσαρτς. Ζητάει ο Γιαννιώτας. Ο Ρίτσαρτς την πετάει την μπάλα. Ο Γιαννιώτας θέλει να κάνει το κοντρόλ. Με το κεφάλι θα δώσει τον Καντεβέρε. Καντεβέρε θα δώσει πάλι τον Γιαννιώτα. Κόβουν οι παίχτες του Όφη. Και φάουλ στη συνέχεια από τον Γιάννη Γιαννιώτα. Το εκτελούν οι παίχτες του Όφη τώρα και θέλουν να ακούσουν επίθεση Καραχάλιο για τον Ανδρούτσο. Η μπάλα πίσω στον Νικολάου. Κρίσμανιτς. Νικολάου. Νικολάου για τον Πουγκουρά. Πουγκουράς για τον Φούντα που θέλει να γυρίσει. Η παλιά του θα κοπεί από τον Φαντιγκά. Οι παίχτες του Όφη κρατάνε την μπάλα στην κατοχή τους. Πίεσε εκεί ο Μάνου τον Ανδρούτσο, αυτός κράτησε την μπάλα. Ανδρούτσο για τον Καραχάλιο. Καραχάλιος για τον Κρίσμανιτς. Πήρε μέτρα. Δίνει και πάλι στον Καραχάλιο. Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς πίσω στον Καραχάλιο. Και αυτός για τον Ανδρούτσο. Πούγκουρας. Ανδρούτσος. Κρατάνε την παλεπεξτόφη στην κατοχή τους. Με το Φούντα να δίνει στον Πούγκουρα. Πουγκουρά κάθετα, θα κόψει ο Φαμπιάνο. Η μπάλα και πάλι στου παίχτε του Όφη. Σε ένα σκηνικό που το είδαμε αρκετά και στο πρώτο ημίχρονο. Νικολάου για τον Πουγκουρά. Πουγκουρά για τον Ανδρούτσο. Καχάλιο. Πουγκουρά. Το άνθρωπο από την άλλη πλευρά για τον Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς για τον Καραχάλιο. Κρίσμανιτς. Η παλιά του σε ένα σημείο τώρα που άφησαν την παλιά σκάση οι παίχτες του Άρη. Την κερδίζει τελικά ο Γκαρέ. Καντεβέρε για τον Μπασίρου. Και αυτός για τον Γένσεν. Ρίτσαρτς. Από τα αριστερά ο Άρης θέλει να ανέβει τώρα. Δεν είναι καλή πάσα τώρα για τον Γιαννιώτα. Βιαστική τώρα. Θέλει να βγει γρήγορα μπροστά. Κάνει φάουλ ο Γιαννιώτας. Κακή πάσα από τον Ομάρ Ρίτσαρτς. Το φάουλ για τον Όφη τώρα. Και μπάλα στον Καραχάλιο. Νικολάου. Κάθετα ο Νικολάου για τον νους που κόπηκε. Φάουλ. Λέει ο Παπαπέτρου. Σταματάει το παιχνίδι τώρα. Διαμαρτύρεται και ο Φαντιγκά. Για το φάουλ το οποίο επέδειξε ο Παπαπέτρου.
0: Δίκιο έχει γιατί πήρε καθαρά την μπάλα.
1: Πολλά εύκολα σφύριγματα από τον... Πάνω στον Αϊτόρ ήταν το φάουλ από τον Παπαπέτρου. Συνέχεια το παιχνίδι τώρα με τον Καραχάλιο για τον Όφη. 41 το λεπτό στο Κλεάνθη Μικελίδη. Άρη Όφη 1-0 από το 3 με τον κολ του Μάνου Γκαρθία. Κρίσμανιτς για τον Νικολάου. Κρίσμανιτς. Πάντα ο Κρίσμανιτς με την μπάλα. Τη γυρίζει πίσω για τον Νικολάου. Κρίσμανιτς. Καραχάλιο, Αϊτόρ για τον Ανδρούτσο. Ανδρούτσο τον πιέζει πολύ ωραία και του παίρνει την μπάλα ο Ράτσιτς. Κατεβέρε. Κατεβέρε για τον Μάνου. Μάνου, φάουλ τώρα από τον παίχτη του Όφη και από τον Αθανασίου. Ο οποίος έπεσε πάνω στο Μάνου και του έκανε το φάουλ. Μάνου σηκώθηκε και τον παίχτη συνεχίσει με το φάουλ που θα εκτελέσει ο Φαντιγκά για τον Μπασίρου. Πίσω για τον Γένσεν. Ρίτσαρτς. Και πάλι για τον Γένσεν. Πίσω στον Βέλιο. Γένσεν. Για τον Ρίτσαρτς. Πάει να κάνει την τρίπλα και ο Ρίτσαρτς κάνει το λάθος. Δεύτερο συνεχόμενο λάθος του Ρίτσαρτς. Έκανε και νωρίτερα ένα σε μια πάση στο Γιαννιώτα. Ο Νους προς τα πίσω. Για τον Αϊτόρ πίσω από την άλλη πλευρά. Ανοίγει τώρα για τον Αθανασίου. Η σέντρα του Αθανασίου με στην περιοχή μια κεφαλιά του Φαμπιάνο, ο οποίος κόβει και ο Ράτσιτς κατεβάζει. Αλλά για τον Μάνου πατάει ο Μάνου και πάλι για τον Ράτσιτς. Τσιμπάει την μπάλα ο Ράτσιτς καταπληκτικά τώρα και βγάζει τον Άρη μπροστά. Η παλιά του Ράτσιτς τώρα για τον Γιαννιώτα, το κοντρόλ του Γιαννιώτα. Γιαννιώτα με τον Μπούκουρα μπροστά του, κάνει το σουτ χαμηλά. Δεν είναι δυνατό. Εύκολα ο Χρυσογιώργος μπλοκάρει εδώ. Ήταν πολύ καλές οι προϋποθέσεις για τον Άρη, αλλά δεν την τελείωσε καλά την επίθεση ο Άρης. Θα μπορούσε να δώσει και στον Κατεβέρε ο Ράτσιτς. Άφησε την μπάλα ο Κατεβέρε για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας. Έκανε εκείνη μια τρίπλα, ένα σούτ αδύναμο, εύκολα στην αγκαλιά του Χρυστογιώργου. Στο 50 αυτή η φάση για τον Άρη. Από την πολύ ωραία προσπάθεια του Ράτσιτς. Όφη τώρα στην επίθεση με τον Ανδρούτσο. Αθανασίου. Αλλάξει την μπάλα εκεί με τον Αϊτόρ. Φάουλ. Και κίτρινη κάρτα στον Καρέ από τον Παπαπέτρου. Κράτημα από τη φανέλα δείχνει ο Παπαπέτρου και έκανε τον Καρέ. Κιτρινίζεται στο 51. Δεύτερος παίκτης του Άρη μετά τον Μάνου Γκαρθία που κυτρινίζεται. Και συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Αθανασίου. Προς τα πίσω εκτελεί για τον Κρίσμανιτς. Νικολάου. Πουγκουράς. Πουγκουράς για τον Φούντα, ο οποίος γυρίζει την μπάλα πίσω στον Νικολάου. Κρίσμανιτς. Τον πιέζει ο Κατεβέρε, Αθανασίου, ψάχνει τον Αϊτόρ, το λάθος, Φαμπιάνο ελέγχει και δίνει στο Ράτσιτς, γυρίζει πάρα πολύ, εδώ τον κρατάει, αφήνει πλεονέκτημα, τον Ράτσιτς άμα έπεφτε κάτι τώρα θα παίρνει κίτρινη κάρτα, Μάνου Γκαρθία, ωραία παλιά για τον Κατεβέρε, Κατεβέρε με στην περιοχή, κάνει την τρίπλα, Κατεβέρε, το σουτ, αδύναμο στην αγκαλιά του Χρυστογιώργου, πολύ ωραία παλιά του Κατεβέρε, κάρτα εδώ τώρα, το άφησε το πλεονέκτημα, την κάρτα τη δίνουμε όμως, Παπαπέτρου, τον κρατάει από πίσω καθαρά, δεν δίνει τίποτα Παπαπέτρου. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ανδρούτσο. Αν ο Ράτσιτς έπεφτε εκεί πέρα, ήταν κίτρινη κάρτα πεντακάθαρη. Έμεινε όρθιος. Πέρασε τον Κατεβέρε. Κατεβέρε έκανε την κίνηση. Το σουτ ήταν αδύναμο. Στην αγκαλιά του Χρυστογιώργου. Όφη τώρα με τον Ανδρούτσο. Πίσω για τον Κρίσμανιτς. Κάθετα ο Κρίσμανιτς για τον Αϊτόρ. Ανδρούτσος. Αϊτόρ. Κατά την μπάλα στην κατοχή του, δίνει στον Νους. Κρίσμανιτς, Καραχάλιος για τον Νικολάου. Και αυτός για τον Πούγκουρα. Πούγκουράς θα δώσει τον Φούντα. Πίσω η μπάλα και πάλι στον Πούγκουρα. Με τον Μπόρχα Γκονζάλης εκεί αλλάζουν την μπάλα. Κερδίζουν οι παίκτες του Άρη. Ω, εδώ τώρα πάλι μια κλωτσιά. Άλλη μια κλωτσιά από παίκτη του Όφη. Θα τη δώσει την κάτι, κοιτάει πάλι ο Παπαπέτρου. Φωνάζει κοντά τον Γκονζάλης και του κάνει παρατηρήσεις ο κ. Παπαπέτρου. Είναι καθαρή κίτρινη κάρτα. Κλωτσιά στο Γιαννιώτα. Ο Παπαπέτρου τώρα θυμήθηκε να κάνει παρατηρήσεις. Δεύτερη συνεχόμενη χαρισμένη κάρτα. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με το Ράτσι πάνω στην μπάλα.
0: Καθαρή κίτρινη εννοείται.
1: Βέβαια. Ο Ρίτσαρτς πίσω για τον Γένσεν. Η παλιά του Γένσεν για τον Ράτσιτς και στο πλάι. Θα κατεβάσει ο Ράτσιτς. Δεν πέρασε πάσα, του κέρδισε το πλάγιο. από τα αριστερά για τον Άρη. 53 συμπληρωμένα λεπτά στο Κλεάνθης Βικελίδης. Άρη Σόφη 1-0 από το 3 με τον κόλ του Μάνου Γκαρθιά. Από την ασίστ του Ράτσιτς. Ρίτσα στο πλάγιο. Κατεβαίνει με το στήθος. Η μπάλα πάει πίσω. Διώχνουν οι παίκτες του Όφη τώρα. Θέλει να μπει στη φάση του Μπασίρου. Μπαίνει ο Γένσεν και παραχωρεί το πλάγιο για τον Όφη από τα δεξιά. Μπόρχα Γκονζάλες. Πάνω στην μπάλα για να εκτελέσει το πλάγιο. Τέλει το πλάγιο ο Μπόρχα Γκονζάλες. Πρώτος ο Γένσεν πάνω στην μπάλα κερδίζει. Γιαννιώτας. Η παλιά του δεν πέρασε για τον Καρέ τώρα και ο Όφη θέλει να βγει μπροστά με τον Αθανασίου. Αθανασίου κρατάει, δίνει στον Ανδρούτσο. Ανδρούτσος και πάλι για τον Αθανασίου. Ανδρούτσος. Πίσω για τον Κρίσμανιτς. Ανδρούτσος. Για τον Καρχάλιο τώρα που έχει χώρο στον άξονα. Φούντας για τον Μπόρχα Γκονζάλες. Μια σέντρα με στην περιοχή του Άρη. Φαντικά με το κεφάλι θα κερδίσει το φάουλ. Υπάρχει σπρώξιμο πάνω στο Φαντικά. Πήρε και την κεφαλιά Φαντικά αλλά κέρδισε και το φάουλ. Με το Βέλιο έτοιμο για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι.
0: Χορηγή μετάβασης ψητοπολείο κορυφή απέναντι από το γήπεδο του Άρη και Advantage Media βρίσκουν γιατί η ιστοσελίδα σου δεν φέρνει αποτέλεσμα και το διορθώνουν.
1: Για τον Άρη έχουν σηκωθεί για ζέσταμα. Βλέπω Πετρίς, βλέπω Μυρ, βλέπω Κουαμέ. Σίγουρα αυτοί οι τρεις. Κατεβαίνει τώρα. Τσιμπάει την μπάλα σε εκείνο το σημείο που πάει. Είναι μόνο ο Κρίσμανης που την γυρίζει πίσω στον Χρήστο Γεώργο. Πούγκουρας για τον Νικολάου. Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς για τον Αθανασίου. Η παλιά του τώρα στην άμυνα εκεί για τον Αϊτόρ. Φαμπιάνο βγαίνει πρώτος και ελέγχει. Θα δώσει στον Μπασίρου. Μπασίρου κερδίζει το φάουλ από τον Αθανασίου. Φάουλ υπέρ του Άρη. Τον Μυρ βλέπω να φωνάζει ο προπονητής του Άρη. Από αυτούς που έκαναν ζέσταμα. Για να δούμε τώρα. Μπαλιά του Φαμπιάνο για τον Καντεβέρε. Με το κεφάλι ο Πούγκουρας. Ο Ράτσιτς να μπει στη φάση. Πιάνει το κεφάλι του ο Ράτσιτς. Κερδίζει ο Μάνου. Σταματάει το μάτσο ο Παπαπέτρου. Γιατί όλα τέτοια στο κεφάλι του. Πρέπει να τράκαναν κεφάλι με κεφάλι. Αν κατάλαβα καλά.
0: Ναι, αυτό έγινε.
1: Με τον Καραχάλιο. Είναι πάνω από το Ράτσις τώρα εκεί ο Παπαπέτρου. Ο Ράφα Μύρη έχει έρθει στον πάγκο. Για να δούμε αν θα είναι η δεύτερη αλλαγή για τον Άρη μετά από αυτή του Γιαννιώτα νωρίτερα. Στο ημίχρονο, στη θέση του Παλάσιος. Σηκώθηκε ο Ράτσις. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί με την μπάλα να είναι για τον Άρη. Την είχε πάρει ο Γιαννιώτας. Θα αφήσει τον Όφη. Την μπάλα για τον Άρη, δεν μπορεί να είναι για τον Όφη. Ο Μύρ είναι έτοιμος ήδη για να μπει στο παιχνίδι. Και ο Κουαμέ. Διπλή αλλαγή θα γίνει για τον Άρη. Ράφα Μύρ και Κριστιάν Κουαμέ στον Άρη την αφήνει την μπάλα. Ο Ράτσις τώρα γεμίζει λάθος, λανθασμένα. Στα χέρια του Χριστογιώργου, ο οποίος δίνει στον Κρίσμανιτς. Έτοιμοι λοιπόν Ράφα Μύρ και Κριστιάν Κουαμέ για να μπουν στο παιχνίδι. Νικολάου για τον Κρίσμανιτς. Πίσω η μπάλα και πάλι. Ο Ανδρούτσος ακόμα πιο πίσω για τον Χριστογιώργο. Πούγκουρας. Πούγκουρας κρατάει την μπάλα. Η παλιά του ανοιχτό κοντρόλ από τον νου στο πλάγι για τον Άρη. Λογικά θα βγουν ο Καντεβέρε και ο Μανού. Λέω Τίμο, τι λες εσύ?
0: Εγώ λέω Γκαρέ και Μανού.
1: Και θα βγει ο Καντεβέρε στο πλάι?
0: Έτσι, όχι.
1: Όχι, ο Καντεβέρε βγαίνει σίγουρα.
0: Α, εντάξει.
1: Και μπαίνει στη θέση του. Μυρ παίρνει το χειροκρότημα ο Τίνο Καντεβέρε.
0: Πολύ φιλότιμος.
1: Πάρα πολύ.
0: Φιλότιμος, βέβαια.
1: Πάλεψε, κατέβασε μπάλες.
0: Γι' αυτό, έλεγα ότι θα βγει, επειδή έκανε πολύ μεγάλη
1: προσπάθεια. Όχι, ήταν καλός.
0: Αλλά κουράστηκε μάλλον.
1: Βγαίνει από το παιχνίδι λοιπόν. Τίνο Καντεβέρε, ο Ράφα Μυρ στη θέση του. Θα πάει στην κορυφή της επίθεσης και ο Μάνου Γκαρθία ο δεύτερος. Με τον Κριστιάν Κουαμένα παίζει λοιπόν πίσω από το Μυρ. Το χειροκρότημα και για τον Μάνου Γκαρθία στην επιστροφή του στον Άρη. Σκόραρε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης μέχρι τώρα στο 3 για το 1-0. Στο 58 λοιπόν διπλή αλλαγή για τον Άρη. Έξω Καντεβέρε, έξω Μάνου Γκαρθία, μέσα Ράφα Μυρ, μέσα Κουαμέ. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Άρη να έχει πλάγιο. με τον Ρίτσαρτς να έχει την μπάλα στα χέρια του. Ρίτσαρτς στο πλάγιο, κεφαλιά από τον Ράτσιτς. Κερδίζουν οι παίκτες του Οφή. Αθανασίου. Πίσω από τον Αθανασίου η μπάλα στον Κρισμανίτς, Νικολάου. Για τον Ανδρούτσο. Ανδρούτσος κουβαλάει την μπάλα. Τη δίνει τώρα για τον Αθανασίου. Θα απομακρύνει ο Φαντικά. Με το κεφάλι ο Καραχάλιος. Παίχτες του Όφη με την μπάλα. Την κρατάνε στην κατοχή τους. Καραχάλιος. Θα δώσει τον Αθανασίου. Αυτός πίσω για τον Ανδρούτσο. Και ακόμα πιο πίσω για τον Πούγκουρα. Αλλάζουν οι παίχτες του Όφη την μπάλα. Πίσω από τον Καραχάλιο στον Κρισμανίτς. Ανδρούτσος. Ανδρούτσος και πάλι για τον Αϊτόρ. Ανδρούτσος. Πίσω για τον Μπούγκουρα. Μπάλα πήγε στον Μπόρχα Γκονζάλες. Αυτός για τον Φούντα. Ο Ρίτσαρτς ελέγχει. Τώρα πιέζεται ο Ρίτσαρτς. Τώρα θα απομακρύνει. Δεν μπορεί να μπει ο Κουαμέ στη φάση. Το σπρώχνει ο αντιπαλός του. Παίζεται λίγο ο Παπαπέτρου. Ο Κρισμανίτς για τον Αϊτόρ. Και αυτός για τον Αθανασίου. Κυκλοφορούν την μπάλα επέκτης του Οφή. Αϊτόρ για τον Κρισμανίτς. Κρισμανίτς για τον Ανδρούτσο. Αυτός πίσω για τον Νικολάου. Κρισμανίτς. Ανδρούτσος. Κατά την μπάλα στην κατοχή του. Θα δώσει τον Νικολάου. Νικολάου για τον Κρισμανίτς και πάλι. Νικολάου. Κατά την μπάλα στην κατοχή του. Δίνει στον Κρισμανίτς. Κάθεται αυτός για τον Αϊτόρ. Πατάει την μπάλα ο Αϊτόρ. Εκείνο Φαμπιάνο. Πίσω με τη μία θα βρει τον Κουαμέ. Κουαμέ πάρα πολύ ωραία για τον Γκαρέ τώρα. Γκαρέ από τα δεξιά. Γκαρέ πλησιάζει. Το σου την μπάλα κοντράρει. Και διώχνουν οι παίκτες του Όφη. Ο Ράτσι την ελέγχει έξω την περιοχή. Για τον Γκαρέ θέλει να γυρίσει. Βάζει την κόντρα ο Κουαμέ. Κερδίζουν οι παίκτες του Όφη τώρα και θέλουν να βγουν μπροστά γρήγορα. Αλλά εκείνο ο Γένσεν. Ο οποίος ελέγχει. Ξανά την επιλογή για μια πάσα. Θα τη βρει τώρα για τον Κουαμέ. Κουαμέ κατεβάζει ωραία. Αλλά του φεύγει λίγο το κοντρόλ. Και ο Όφη τώρα θέλει να βγει μπροστά με τον Αϊτόρ. Τον πιέζει ο Φαμπιάνο. Δεν υπάρχει φάουλ. Φαμπιάνο κερδίζει. Φαμπιάνο κάνει τη σέντρα, Γιαγιώτας κεφαλιά! Όχι, τεράστια ευκαιρία χαμένη για τον Άρη. Ο Φαμπιάνο ανέβηκε και κέρδισε την μπάλα χωρίς φάουλ. Καταπληκτική σέντρα του Φαμπιάνο από τα δεξιά. Ο Γιαγιώτας με κεφαλιά ψαράκι. Η μπάλα σκάει στο χορτάρι και καταλήγει out. Στο 61, πολύ μεγάλη φάση για τον Άρη να πετύχει δεύτερο γκολ. Φαμπιάνο έδειξε γιατί ήταν δεξί μπακ στα νιάτα του. Τρομερή σέντρα πραγματικά για τον Γιαγιώτα. Η μπάλα out, ο Όφη τώρα στην επίδεση. Θα κοπεί ο νους, αλλά η μπάλα θα πάει στον Αϊτόρ τώρα που έχει χώρο. Ο Φαμπιάνο πρώτος και πάλι βγαίνει και κερδίζει και δίνει και για τον Γιαγιώτα. Ο Μυρ κάνει κίνηση και παίρνει την μπάλα. Μυρ μπαίνει με την συλλογή από τα αριστερά. Μυρ το πλασέ δεν είναι καλό όμως. Δεν είναι τελειώματα αυτά τώρα. Δεν είναι τελειώματα αυτά σε τέτοιες φάσεις. Τεχνικό τελείωμα πας να μου κάνεις τώρα. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία, δεύτερη συνεχόμενη για τον Άρη στο 62. Με τον Ράφα Μυρ να κάνει ένα δύναμο πλασέ στην αγκαλιά του Χριστογεώργου. Ανδρούτσος τώρα για τον Όφη. Πολύ δυνατή πάσα του το πλάγιο για τον Άρη. Δύο ευκαιρίες μέσα σε ένα λεπτό για τον Άρη. Με Γιαννιώτα και Μυρ. Σταματά το παιχνίδι τώρα ο Παπαπέτρου. Υπάρχει αλλαγή για τον Όφη.
0: Δημήτρη, ο Μυρ φαίνεται να μην έχει αυτοπεποίθηση. Δεν ξέρω, αυτό μου έχει βγάλει.
1: Δεν ξέρω, και εγώ πραγματικά τελειώματά του δεν συνάδουν με το ταλέντο του, έτσι και αυτό που ξέρουμε από αυτόν. Μπασίρο τώρα τι κάνει. Ο Γέννησε προλαβαίνει ευτυχώς. Ο Ράτσι κατεβάζει και δίνει στο Ρίτσαρτ που έχει πολύ χώρο τώρα τα αριστερά για να ανέβει. Ρίτσαρτ. Δεν είναι καλή πάσα του όμως. Άλλη μια κακή πάσα από τον Ρίτσαρτ. Μπαίνει τώρα στη φάση για να πιέσει. Τρίτη συνεχόμενη κακή πάσα του Ρίτσαρτ. Στο δευτερομήχρονο δεν είναι καλό. Όφη τώρα με τον Νικολάου. Θα δώσει στον Αθανασίου. Και ο Κόντρο θα μπει. Ο οποίο ήρθε πριν από λίγες μέρες για τον Όφη. Όφη τώρα με τον Καραχάλιο. Πολύ καλές προϋποθέσεις και νωρίτερα από την κακή πάσα του Ρίτσαρτς χάθηκε ευκαιρία για τον Άρη και τώρα Όφη είναι στην επίδεση. Τώρα ο Όφη με τον Ανδρούτσο στην περιοχή. Ανδρούτσο κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Ο Φαμπιάνο είναι και εκεί και κερδίζει την μπάλα. Φαμπιάνο κρατάει, τώρα θέλει βοήθεια. Θα δώσει τον Κουαμέ. Κάνει κίνηση ο Φαμπιάνο, αλλά δεν του δίνει την μπάλα ο Κουαμέ. Θα δώσει τον Γκαρέ Βασίρου για τον Φαντιγκά. Γκαρέ, θα γυρίσει την μπάλα στο Βέλιο. Και αυτό για τον Ρίτσαρτς. Η μπάλα στο Γιαννιώτα τώρα, αριστερά ο Άρης. Γιαννιώτας. Γιαννιώτας με τον Μπόρχα Γκονζάλες μπροστά του, θα δώσει το Μυρ. Μυρ γυρίζει, το άνοιγμα από την άλλη πλευρά για τον Φαντιγκά. Θα προλάβει ο Φαντιγκά και θα κρατήσει την μπάλα. Ωραία. Κάνει κίνηση ο Γκαρέ, θα πάρει την μπάλα μες στην περιοχή. Γκαρέ, πάλι για τον Φαντιγκά. Το γύρισμα. Κόρνερ. Κόρνερ. Δεύτερο στο παιχνίδι, κόρνερ για τον Άρη. Πολύ ωραία η προσπάθεια του, τώρα τα δεξιά. Ο Μπίλι με τον Φαντιγκά συνεργάστηκαν. Φαντιγκά κέρδισε το κόρνερ. Με τον Μπενχαμίν Γκαρέ πάνω στην μπάλα να το εκτελέσει. Γκαρέ στη γωνιά του κόρνερ από τα δεξιά αυτό για τον Άρη. Περιμένει για τις δύο αλλαγές Σόφη. Σε λίγο θα πούν ο Κόντρο και ο Αποστολάκης. Γκαρέ στο 65 είμαστε. Άρη Σόφη 1-0 από το 3 με τον κόλ του Μάνου Γκαρθία. Γκαρέ εκτελεί στην περιοχή. Βγαίνει ο Κωνσταντινός Μακροθιάς από μακρύνη. Ο Γιαννιώτας φτάνει πρώτος πάνω στην μπάλα και την κρατάει στην κατοχή του. Δεν βγαίνει out την μπάλα, την κρατάει ο Γιαννιώτας, προσπαθεί να γυρίσει. Από το δικό του όμως κεφάλι, μπάλα βγαίνει εκτός, είναι out.
0: Χορηγή μετάβωσης Ψητοπολείο, κορυφή απέναντι από το γήπεδο του Άρη και Advantage Media. Βρίσκουν γιατί η ιστοσελίδα σου δεν φέρνει αποτέλεσμα και το διορθώνουν.
1: Λοιπόν, βγαίνει ο Αετόρ και μπαίνει ο Αποστολάκης για τον Όφη. Και θα βγει και ο Νους και θα μπει ο Κόντρο. Ένα καθαρό φορ. Ο Νους τύπης φορ. Βγαίνει από το παιχνίδι. Δύο ξεκούραστοι παίχτες μπροστά για τον Όφη. Όπως και ο Άρης έβαλε ξεκούραστους Μυρ, Κουαμέ, αλλά και Γιαννιώτα στο ημίχρονο. Συνέχεια το παιχνίδι τώρα με τον Όφη, με τον Χριστογιώργο. Γεμίζει ψάχνοντας τον Κόντρο. Φαμπιάνο πρώτος με το κεφάλι κόβει. Γκαρέ κατεβάζει. Γλιστράει ο Γκαρέ τώρα, πέφτει μόνος του κάτω. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του όμως. Φαντιγκά για τον Κουαμέ και αυτός για τον Μπασίρου. Κάνει το κοντρόλ και δίνει στο Φαμπιάνο. Μπασίρου και πάλι για τον Φαμπιάνο. Μπασίρου για τον Γένσεν. Ρίτσαρτς για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας και πάλι για τον Ρίτσαρτς. Μπασίρου για τον Φαμπιάνο. Και αυτός τώρα για τον Φαντιγκά. Εκεί με τον Γκαρέ. Ο Γκαρέ θα πάρει την μπάλα. Γκαρέ και πάλι για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο τώρα θα ψάξει μια πάσα ωραία για τον Ράτσιτς. Αυτό με τη μία τσιμπά για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας από τα αριστερά. Γιαννιώτας με έναν αντίπαλο εκεί. Τον Γκονζάλες. Γιαννιώτας. Η σέντρα με στην περιοχή. Διώχνουν οι παίκτες του Όφη. Ο Ρίτσαρντς ανοιχτό κοντρόλ. Έλεξε την μπάλα, κάνει ανοιχτό κοντρόλ και τώρα θέλει να βγει μπροστά. Με τον Ανδρούτσο. Κόντρο. Κρατάει την μπάλα ο Κόντρο στην κατοχή του. Τη δίνει στον Ανδρούτσο και αυτό για τον Καραχάλιο. Και ο Καραχάλιο τώρα ανοίγει για τον Αθανασίου που έχει χώρο από τα αριστερά. Έχει και ο Φαμπιάνο επάνω του. Αθανασίου κρατάει. Η παλιά του για τον Κόντρο. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Ο Αποστολάκης. Καραχάλιο. Η πάσα για τον Ανδρούτσο. Ανδρούτσο για τον Γκονζάλες. Ένα σουτ το βγάζει ο Βέλιο. Νέα κεφαλιά του Μπόρχα. Υπάρχει φάουλ τώρα υπέρ του Άρη. Ο Βέλιο δίνει και εδώ το παρόν στο σουτ. Από τα δεξιά του Μπόρχα Γκονζάλες το βγάζει και συνέχεια κερδίζει το φάουλο Άρης. Εδώ έκανε καλό transition στην επίθεση Όφη. Με το Βέλιο έτοιμο για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου, είμαστε στο 68. Άρης Όφη 1-0 από το 3 με τον γκολ του Μάνου Γκαρθία. Φαμπιάνο. Την παλιά του Φαμπιάνο τώρα για τον Μυρ. Βγαίνει ο Μυρ, βγαίνει και ο Χρυσογιώργο με το κεφάλι, θα διώξει ο Κουαμέ. Ελέγχει την μπάλα, πλασάρει. Γκολ! Κριστιά Κουαμέ! Πεκτάρα μου! Τι έβαλε! Τι έβαλε! Πρόλαβε ο Χρυσογιώργο με το κεφάλι να απομάκρυνε. Ο Κουαμέ όμως πήρε το rebound, πλάσαρε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Χρυσογιώργου. Άρης Όφη 2-0. Κριστιά! Κουαμέ στο 68. Τίμο.
0: Και μάλιστα ο Κουαμέ με το που κάνει το πλασέ, με το που ακουμπάει την μπάλα, αρχίζει και πανηγυρίζει. Ήταν σίγουρος δηλαδή ότι η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα. Καταπληκτική προσπάθεια από τον Γκουαμί, ο οποίος το μόνο που έπρεπε να κάνει είναι ένα καλό κοντρόλ. Το έκανε το κοντρόλ και τώρα δείχνει, κάνει και ένα νόημα.
1: Έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του.
0: Ναι, και ένα νόημα κάνει ότι είμαι τραυματίας. Άμα δεις τι έκανε, ότι μάλλον σαν να λέω ότι όλοι με λένε τραυματία. Εγώ έκανε τέτοιο, ότι τραυματίστηκε τάχα στον πανηγυρισμό.
1: Εντάξει, καλά είναι, από το βλέπω καλά είναι.
0: Ναι, ναι. Φοβερό,
1: λοιπόν,
0: φοβερό.
1: Ο Καντεβέ πετάχτηκε τον πάκο. Ο πρώτος που έτρεξε για να πανηγυρίσει μαζί με τον Γκουαμί είναι κολλητάρια οι δυο τους. Καντεβέ και Γκουαμί, το είδαμε και στην προετοιμασία. Ότι είναι πολύ καλοί φίλοι. 2-0 λοιπόν ο Άρης. Κριστιαν Γκουαμί είχε βάλει και δύο γκολ νομίζω με τον Όφη τελευταία αγωνιστική, αν θυμάμαι καλά.
0: Πρώτη-τελευταία αγωνιστική, αν θυμάμαι
1: νομίζω
0: καλά.
1: Νομίζω για ψάξω λίγο.
0: Ναι, νομίζω πρώτη-τελευταία αγωνιστική.
1: Στο 3-1.
0: Ναι, 3-1.
1: Όντως. Με τον Όφη τώρα, ναι. Με τον Καραχάλιο. 2-0 ο Άρης. Στο 69 είμαστε. Ανδρούτσος για τον Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς κάθετα για τον Κόντρο. Κόντρο για τον Καραχάλιο. Αυτό με το κεφάλι για τον Φούντα. Πίσω η μπάλα στον Μπουκουρά. Αυτός γυρίζει στον Χριστογεώργο. Και αυτός για τον Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς με την μπάλα στην κατοχή του. Πίσω για τον Νικολάου. Νικολάου για τον Κρίσμανιτς. Η παλιά τώρα πέρασε για τον Αθανασίου που έχει χώρο από τα αριστερά για τον Όφη. Αθανασίου πλησιάζει, κάνει μια σέντρα δοκάρι, θα προλάβει και θα διώξει ο Γιαννιώτας. Έλεγουν και πάλι οι παίκτες του Όφη. Μια νέα σέντρα, μια κεφαλιά, η μπάλα περνάει, out. Ο Κόντρο πήρε την κεφαλιά. Ο νεαποκτηθέντας παίκτης του Όφη που μπήκε πριν από λίγο. Η μπάλα έφυγε πάνω ψηλά από την εστία του Βέλιο.
0: Δημήτρη, το πρόβλημα στα τελευταία.
1: Το όνομά του Κριστιαν Γκουαμί.
0: Απλά να αναφέρω κάτι στο.
1: Για τον γκολ πέτυχε νωρίτερα το 2-0 του Άρη. Ο Άρης τώρα με τον Ρίτσαρτς. Γεμίζει ψάχνοντας τον Μυρ. Ο Μυρ στο χορτάρι. Υπάρχει φάουλ εκεί. Που κερδίζει από τον Νικολάου Ράφα Μυρ. Τον τράβηξε ο αντίπαλος του. Το φάουλ για τον Άρη. Στο 71. Άρης Όφη 2-0. Στο 3 το 1-0 από τον Μάνου Γκαρθία και πριν από λίγο το 2-0 με τον Κριστιαν Γκουαμί. Στο 68 λεπτό ο Άρης, τώρα εδώ δεν πρόλαβε ο τελευταία στιγμή ο Γκαρέ. Όφη τώρα με τον Αθανασίου. Αθανασίου κρατάει, αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Καραχάλιος. Καραχάλιος για τον Μπόρχα Γκονζάλες. Ανδρούτσος. Ανδρούτσος για τον Φούντα. Η σέντρα του Φούντα είναι πολύ δυνατή. Δεν υπάρχει κάποιος συμπαίκτης εκεί. Μπάλα περνάει και καταλήγει out.
0: Χορηγή μετάβωσης. Ψητοπολείο κορυφή απέναντι από το γήπεδο του Άρη και Advantage Media. Βρίσκουν γιατί η ιστοσελίδα σου δεν φέρνει αποτέλεσμα και το διορθώνουν.
1: Φαμπιάνο για τον Καρέ. Φαντικά και δεις το πλάγιο. Έτοιμος ο Φαντικά να εκτελέσει το πλάγιο. Πιο πίσω του λέει να πάει ο Παπαπέτρου. Φαντικά για τον Ράτσιτς. Ράτσιτς και πάλι για τον Φαντικά. Μπασίρου. Ράτσιτς. Για τον Γένσεν. Και αυτός τώρα για τον Ρίτσαρτς. Ρίτσαρτς τώρα κλείστηκε πάλι. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Κέρδισε και το φάουλ. Το εκτέλεσε γρήγορα. Σταματάει το μάτσο ο Παπαπέτρου. Γιατί κυλούσε η μπάλα, λέει, στην εκτέλεση του Ρίτσαρτς. Τώρα θα εκτελεστεί και πάλι το φάουλ. Ο Μα Ρίτσαρτς πίσω για τον Γένσεν. Ράτσιτς. Το άνοιγμα τώρα για τον Φαμπιάνο, λίγο παρακινδυνευμένο. Ο Φαμπιάνο πρόλαβε. Δίνει στο Φαντικά και δίνει στο πλάγιο αυτό τον Αθανασίου. Τώρα είναι για τον Άρη. Τι έδωσε τώρα ο Παπαπέτρου. Αστείο σφύριγμα του Παπαπέτρου και κίτρινη κάρτα στο Φαντικά. Κανένα φάουλ δεν υπάρχει. Ο Αθανασίου έκανε τον Καραγκιόζη. Πετάχτηκε κάτω λες και τον πυροβόλησαν. Και ο Παπαπέτρου από πολύ μεγάλη απόσταση έδωσε φάουλ και κίτρινη κάρτα στο Φαντικά. Μάλιστα. Στο 73. Τρίτος παίκτης που κυτρινίζεται.
0: Όχι, Δημήτρη, τον πάτησε από πίσω.
1: Α, τον πάτησε.
0: Τον πάτησε,
1: το
0: είδα. Άθελά του να τον πάτησε.
1: Λοιπόν, κιτρινίζεται και ο Φαντικά. Τώρα θα εκτελεστεί το φάουλ από τον Αθανασίου για τον Όφη. Στο 74, Άρης Όφη 2-0. Στο 3 ο Μάνου Γκαρθία, στο 68 ο Κριστιαν Κουαμέ. Τα γκολ του Άρη. Ανδρούτσος για τον Αθανασίου. Αθανασίου από την άλλη πλευρά ψάχνει και βρίσκει τον Πόρχα Γκονζάλες. Κρατάει την μπάλα, δίνει πίσω για τον Καραχάλιο. Καραχάλιος κάνει μια σέντρα σουτ. Πολύ δυνατή, περνάει μακριά από την εστία του Βέλιο Άουτ. Η προσπάθεια αυτή από τον Ζήση Καραχάλιο. Και ο Βέλιο έτοιμος για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Βέλιο γεμίζει, ψάχνοντας τον Κουαμέ. Κουαμέ θα κερδίσει την μπάλα.

0: πίσω κεφάλι για τον Ρίτσαρτς. Ράτσιτς για τον Γένσεν. Η παλιά του Γένσεν τώρα ψάχνει τον Καρέ. Πέφτει κάτω εκεί με τον αντίπαλό του. Φάουλ, λέει ο Παπαπέτρου. Σταματάει τη φάση. Θα εκτελέσει το φάουλ τώρα ο Νικολάου για τον Όφη. Κρίσμανιτς, Νικολάου. Καραχάλιος πίσω και πάλι για τον Νικολάου. Κάθεται αυτός για τον Αποστολάκη. Αποστολάκης κάνει λάθος, κερδίζει ο Ρίτσαρτς, αλλά κάνει και αυτός λάθος. Προσπαθεί εκεί ο Κουαμέ και θα κερδίσει την μπάλα και δίνει και στον Μπασίρου. Ένα φάουλ εκεί τώρα που δεν δόθηκε. Κέρδισαν οι παίκτες του Όφη τώρα και θέλουν να βγουν μπροστά με τον Γκονζάλες από τα δεξιά. Το κίνημα του Γκονζάλες θα διώξει ο Γένσεν. Του Γιαννιώτα θέλει να ελέγξει. Θα δώσει για τον Μυρ. Άφησε την μπάλα αυτός να περάσει τώρα. Τώρα τρέχει για να την προλάβει και την κερδίζει. Με φάουλ τώρα. Παπαπέτρου τώρα σταματάει στην τη φάση και δίνει φάουλ υπέρ του Όφη. Όφη και πάλι στην επίθεση. Με τον Φούντα να δίνει για τον Μπόρχα Γκονζάλες. Φούντας. Πιέζουν εκεί οι παίκτες του Άρη. Και έρχεται να πάρει την μπάλα ο Μυρ. Και την κρατάει στην κατοχή του. Ρίτσαρτς. Για τον Ράτσιτς. Φέρνει ωραία την μπάλα μπροστά του ο Ράτσιτς. Πάντα ο Σέρβος. Το άνοιγμα για τον Γιαννιώτα τώρα στα αριστερά. Γιαννιώτας. Μπαίνει μες στην περιοχή. Πέφτει στο χορτάρι. Υπάρχει φάουλ. Δεν είχε προλάβει να μπει. Ήταν στα όρια. Τουλάχιστον από εδώ όπως το είδα. Φάουλ κερδίζει ο Γιάννης Γιαννιώτας. Ωραία η προσπάθειά του. Ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο. Λίγο έξω από τη γραμμή της περιοχής. Από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο Άρης. Στο 77. Και κίτρινη κάρτα στον παίκτη του Όφη που έκανε το φάουλ. Σε ποιον?
1: Πούγκουρας.
0: Σε ποιον την έδωσε τώρα?
1: Πούγκουρα.
0: Α, στον Πούγκουρα. Ο Πούγκουρας λοιπόν κυτερνίζεται. Δεύτερος παίκτης του Όφη. Μετά τον Μπουκαλάκη ο οποίος έχει αποχωρήσει βέβαια. Φάουλ σε πολύ καλό σημείο λοιπόν για τον Άρη. Συμπληρωμένα 77 λεπτά στο Κλεάνθης Βικελίδης. Άρης Όφη 2-0. Στο 3 ο Μάνου Γκαρθία. Στο 68 ο Κριστιάν Κουαμέ. Τα γκολ για τους κυτρινόμαυρους. Ο Ράτσι είναι πάνω στην μπάλα. Και ο Γκαρέ. Να δούμε ποιος το εκτελέσει. Δύο παίχτες του Όφη στο τείχος. Ράτσις και Γκαρέ πάνω στην μπάλα. Στο 78 είμαστε. Ράτσι εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι και φαγιά του Φαμπιάνο. Η μπάλα περνάει από όλους και τώρα απομακρύνεται από τους παίχτες του Όφη. Το δεύτερο δοκάρι του Φαμπιάνο έψαξε ο Ράτσιτς. Αυτός πήρε την κεφαλιά. Έδιωξαν οι παίχτες του Όφη. Ο Άρης τώρα με το Μυρ. Μπασίρου. Και πάλι Μυρ για το Ράτσι, ο οποίος έχει μείνει αριστερά. Το γύρισμα του Ράτσι, μπάλα κοντράρι, κόρνερ. Κόρνερ για τον Άρη, το τρίτο στο παιχνίδι. Από τα αριστερά. Ο Ράτσι ζητάει από τον κόσμο να βοηθήσει. Και ο κόσμος το κάνει. Αλλαγή για τον Όφη, η τελευταία. Θα μπει με ο Θεοδωσουλάκης και θα βγει από το παιχνίδι ο Φούντας. Το κόρνερ για τον Άρη. Μπενχαμίν Γκαρέ πάνω στην μπάλα. Στο 79. Έτοιμος ο Γκαρέ. Να εκτελέσει το κόρνερ. Εκτέλεσε πρωτοδοκάρι, διώχνουν οι παίκτες του Όφη. Κακή εκτέλεση του Γκαρέ. Πλάγιο τώρα για τον Άρη. Από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Έτοιμος να μπει στο παιχνίδι ο Χόγκλα. Επιστρέφει λοιπόν στη δράση και ο Μάρτιν Χόγκλα. Στη θέση του Μπασίρου. Η τρίτη αλλαγή για τον Άρη. Μπασίρου αποχωρεί από το παιχνίδι. Ο Μάρτιν Χόγκλα στη θέση του. Τον έχει και αυτόν πλέον διαθέσιμο ο Μιχάλης Γρηγορίου. Μπαίνει λοιπόν στη θέση του Τόμ Ντέλε Μπασίρου ο Μάρτιν Χόγκλα. Από πέρσι από το μάτς με τον Λεβαδιακό είχαμε το δούμε τον Χόγκλα. Δεν τον είδαμε καθόλου φέτος. Το πλάγιο τώρα του Ρίτσαρτς. Κεφαλιά του Ράτσιτς. Κατεβάζει εκεί

0: Και μπάλα είναι. Υπάρχει offside, συγγνώμη. Ήταν εκτεθειμένος εκεί ο Κουαμέ. Το offside εκτελέστηκε γρήγορα από τους παίκτες του Όφη. Θέλουμε να πάμε μπροστά με τον Μπόρχα Γκονζάλες. Αυτός για τον Καραχάλιο. Καραχάλιο πάντα με την μπάλα στην κατοχή του. Αθανασίου. Πιέζεται, γυρίζει την μπάλα πίσω στον Γκρίσμανιτς. Και ακόμα πιο πίσω για τον Χρήστο Γεώργο. Πούγκουρας. Κάθε για το Θεοδοσουλάκη. Ανδρούτσος. Νικολάου. Πούγκουρας. Πούγκουρας γεμίζει. Ο Γένσεν θα κόψει. Ο Ανδρούτσος τώρα εκεί με τον Γένσεν. Τον πιέζει ο Φιλανδός. Μπάλα πάει πίσω στον Νικολάου. Και ακόμα πιο πίσω για τον Χρήστο Γεώργο. Το χειροκρότημα παίρνει ο Φρέντερικ Γένσεν για την προσπάθειά του. Νικολάου. Θεοδοσουλάκης. Ωραίο το κόψιμο τώρα από τους παίκτες του Άρη. Μυρ. Φάουλ. Δεν υπάρχει ποτέ κανένα φάουλ. Σφύριγμα. Καραγκιόζη και κίτρινη κάρτα στο Γένσεν από τον αστείο Παπαπέτρου. Γελίο σφύριγμα του Παπαπέτρου. Ο οποίος δίνει και κάρτα στο Γένσεν για τη διαμαρτυρία του. Κανένα φάουλ δεν υπήρχε, καθαρά κόβει. Δες το και εσύ τιμοπές μου.
1: Δεν χρειάζεται να το δω καν replay, δεν χρειάζεται να το δω. Την μπάλα πήρε ξεκάθαρα.
0: Την μπάλα καθαρά.
1: Ναι, μάλιστα. Την μπάλα καθαρά πήρε. Δεν...
0: Η κάρτα ήταν για τη διαμαρτυρία.
1: Ναι, εννοείται.
0: Απίστευτα πράγματα. Οι παίκτες του Όφη ξαπλώνουν και ο Παπαπέτρου είναι πρόθυμος να τους βοηθήσει.
1: Και δείχνει τον Γρηγοριού να λέει, στον επόπτη αλήθεια τώρα. Έτσι ακριβώς τον έδειξε η κάμερα. Αλήθεια τώρα, είπε ο Γρηγοριού.
0: Συνέχεια στο παιχνίδι. Νικολάου. Τον πιέζει και ο Κουαμέ. Θα δώσει τον Γκρίσμανιτς. Πίσω αυτό στον Χρήστο Γεώργο. Στο 82 έχουμε φτάσει. Άρης Όφη 2-0. Στο 3 ο Μάνου Γκαρθία. Στο 68 ο Κριστιαν Κουαμέ. Τα δύο γκολ του Άρη. Αθανασίου. Πίσω για τον Γκρίσμανιτς. Ακόμη πιο πίσω για τον Χρήστο Γεώργο. Τρέχει ο Καρένα, πιέσει. Προλαβαίνει ο Χρήστο Γεώργος και απομακρύνει. Ο κόντρο εκεί με τον Γένσεν πέφτει κάτω. Το κόντρο δεν υπάρχει κάτι. Φάουλ! Ρε το Παπαπέτρου ρε παιδιά. Ρε σιτάλ Παπαπέτρου πραγματικά. Έπεσε κάτω ο κόντρο εκεί. Πώς το λένε, βρήκε με τον παίκτη του Άρη.
1: Πάλι ο Γένσεν είναι. Πάλι τον έχει σημαδέψει το Γένσεν. Γελάει συνέχεια.
0: Έχει σημαδέψει το Γένσεν τώρα.
1: Ναι, γελάει συνέχεια ο Γένσεν.
0: Καραχάλιος για τον Θεοδοσουλάκη. Και αυτός για τον Πούγκουρα. Μπορχα Γκονζάλες. Καραχάλιος κάνει λάθος, κερδίζουν οι παίκτες του Άρη. Γιαννιώτας ωραία για τον Μυρ. Μυρ καθυστέρησε τώρα, τον είδε τον Γιαννιώτα όμως και του δίνει την μπάλα στα αριστερά. Γιαννιώτας. Γιαννιώτας. Θέλει να μπει στην περιοχή. Κάτω στο χορτάρι παίκτες του Άρη υπάρχει ο Κουαμέ. Η σέντα του Ρίτσας δεύτερο δοκάρι. Περνάει από όλους. Θα την ελέγξει ο Φαντικά. Φαντικά κρατάει και δίνει στο Χόγκλα. Φαντικά. Για τον Καρέ. Γκαρέ και πάλι για το Φαντικά. Γκαρέ από τα δεξιά, η σέντρα. Με στην περιοχή ο Μυρ με τη μία. Out! Ο Μυρ με τη μία έκανε το σούτ από το γύρισμα του Γκαρέ. Η μπάλα out. Στο 84. Ωραία προσπάθεια τώρα από τα δεξιά από τους παίκτες του Άρη. Το γύρισμα του Γκαρέ. Με τη μία ο Μυρ. Το γυριστό έστειλε την μπάλα out. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Νικολάου για τον Όφη. Νωρίτερα για το μαρκάρισμα του Κουαμέ. Λέει ο Παπαπέτρου να περιμένουν. Μπροστά του Κουαμέ και να μπει στην περιοχή, τον αγκαλιάζει. Αυτό λέει ο Κουαμέ στον Παπαπέτρου. Ότι τον αγκαλιάζει ο αντιπαλός του. Δεν ξέρω αν το είδε, Στίμο.
1: Δε, replay δεν έχουμε ακόμη. Τι ο Χάρης σε πρώτη φάση, αλλά περνάμε replay.
0: Είναι και ο Ράτσης τώρα εκεί και συζητάει με τον Παπαπέτρου. Ο Κουαμέ. Αυτό δείχνει ότι με έχει αγκαλιάσει ο αντιπαλός μου. Παπαπέτρου λέει περιμένετε. Στο 85 έχουμε φτάσει. Για να δούμε γυρίσει προς τα πίσω. Ακόμα σταματάει. Για να τους έχει πάρει και την μπάλα και την έχει στήσει το πέναλτι. Λοιπόν περιμένουμε να δούμε.
1: Τώρα πάνε να μας δείξουν. Α, όχι, δεν μας δείχνουν ριπλέ. Είναι το σουτ του Μυρ πάλι.
0: Οκ. Okay. Για να δούμε Παπαπέτρου. Περπατάει προς τα πίσω, αλλά τώρα μου φαίνεται ότι θα κάνει την κίνηση για VAR. Όντως, πάει στο VAR. Ο Τάσος Παπαπέτρου πάει στο VAR. Άρα τον καλεί ο κύριος Κουκούλας, λέγοντας ότι υπάρχει πέναλτι. Τον αγκάλιασε και τον Κουαμέο, αμυντικός του Όφη. Για να δούμε τι θα αποφασίσει τώρα.
1: Η Νόβα πάντως δεν μας το δείχνει καθόλου.
0: Δεν το έχει δείξει ακόμα.
1: Όχι, όχι.
0: Και ο Παπαπέτρου είναι στο VAR. Στο 86 είμαστε πλέον.
1: Α, τώρα
0: Άρης
1: το...
0: Όφη 2-0.
1: Το δείχνει παγωμένο.
0: Να δούμε τι θα υποδείξει ο Παπαπέτρου, ο οποίος κοιτάζει ακόμα το VAR. Τώρα επιστρέφει ο Παπαπέτρου και δείχνει πέναλτι. Πέναλτι για τον Άρη στο 86.
1: Νομίζω,
0: ο Κουκούλας κάλεσε τον Παπαπέτρου.
1: Νομίζω ο Ανδρούτσος το κάνει.
0: Για το κράτημα στο Κουαμέ.
1: Ναι. Νομίζω ο Ανδρούτσος είναι, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος.
0: Τι λες, Τιμό?
1: Νομίζω ο Ανδρούτσος τον κρατάει, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, νομίζω.
0: Okay. Πέναλτι λοιπόν για τον Άρη. Ο Ούρος Ράτσι έχει πάρει την μπάλα στα χέρια του. Εκτέλεσε το πέναλτι και την προηγούμενη εβδομάδα στην Τρίπολη, στο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Υπάρχουν τώρα εκεί διαβουλεύσεις με κάποιους παίκτες του Όφη και παίκτες του Άρη και τον Παπαπέτρου. Έχει δείξει τη βούλα. Και ο Άρης έχει κερδίσει πέναλτι με τον αρχηγό του, τον Ούρος Ράτσιτς, να γυστεί στην μπάλα σε 11 βήματα. Για να το εκτελέσει. Έτοιμος ο Ούρος Ράτσιτς απέναντι από τον Χριστογιώργο. Ράτσιτς. Ζητάει από τον Καρέ να φύγει ο Παπαπέτρου. Ο Καρέ είναι εκτός περιοχής. Για ποιο λόγο να φύγει, δεν έχω καταλάβει. Λέει, υπάρχει κανονισμός που λέει ότι πρέπει να φύγει από εκεί. Α, πιο πίσω να μην είναι πέρα από το ύψος του πέναλτι. Κατάλαβα, τώρα κατάλαβα. Ούρος Ράτσιτς απέναντι από τον Χριστογιώργο. Στο 88 πλέον. Ράτσιτς εκτελεί, το βγάζει ο Χριστογιώργος. Το βγάζει ο Χριστογιώργος, έπεσε σωστά στη γωνία του και κρατάει το 2-0 για την ομάδα του. Γιαννιώτας για τον Άρη, κερδίζει φάουλ. Μεγάλη ευκαιρία χαμένη για τον Άρη, πηγαίνουν τώρα στο Ράτσι επάνω οι συμπαίκτες του να τον εψυχώσουν. Ο Μύρη ήταν αυτός ο οποίος πήγε εκεί περισσότερο και τον αγκάλιασε. Και ο Χόγκλα να τον εψυχώσουν. Χαμένο πέναλτι λοιπόν για τον Άρη, χαμένη ευκαιρία να κάνει το 3-0. Δεν ήταν νομίζω πολύ καλή εκτέλεση, Τίμο.
1: Ναι, το έκανε στη δεξιά γωνία ο τερματοφύλακα.
0: Έπεσε σωστά.
1: Αλλά ήτανε...
0: Βρήκε έπεσε τη γωνία, ναι, ο τερματοφύλακα.
1: Το βρήκε.
0: Λοιπόν, παραμένει το 2-0 υπέρ του Άρη, ο οποίος τώρα έχει ένα φάουλ από τα αριστερά. Ο Γκαρέ και ο Γιαννιώτας είναι πάνω στην μπάλα για την εκτέλεση του φάουλ. Φεύγει ο Γιαννιώτας, εκτελείται, διώχνει παίκτες του Όφη. Κατεβάζει ο Χόγκλα και δίνει πίσω για τον Φαντιγκά. Φαντιγκά το άνοιγμα πάλι στα αριστερά. Για τον Γκαρέ διώχνει παίκτες του Όφη. Σε πλάγιο για τον Άρη. Στο 89 είμαστε, Άρης Όφη 2-0. Ενώ ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι ο Πετρής. Ζερεμή Πετρής. Θα είναι τελευταία αλλαγή για τον Άρη, πέμπτη και τελευταία. Ρίτσαρτ στο πλάγιο. Κεφαλιά, η μπάλα πάει στο Μυρ. Με δύο αντιπάλους επάνω του. Κερδίζει μια κόντρα. Κουαμέ, πίσω για τον Χόγκλα. Ανοιχτό κοντρόλ του Χόγκλα, κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Τη δίνει πίσω για τον Γένσεν. Και έτσι ακόμη πιο πίσω για τον Βέλιο. Βέλιο γεμίζει. Ο Κουαμέ κατεβάζει, υπάρχει φάουλ εκεί. Το οποίο κερδίζει ο Κουαμέ από τον Πούγκουρα. Και τώρα θα γίνει αλλαγή για τον Άρη. Ο Γκαρέ θα βγει από το παιχνίδι. Και θα μπει ο Ζερεμή Πετρής. Γκαρέ που έχει και κάρτα. Βγαίνει από το παιχνίδι. Φαίνει το χειροκρότημα από τον κόσμο. Να δούμε, θα πάει μπροστά ο Φαντιγκά ή ο Πετρής. Ο Πετρής μπροστά, ο Φαντιγκά θα μείνει στη θέση του πίσω. Δεξί εξτρέμ δηλαδή ο Πετρής. Ράτσι πάνω στην μπάλα για τη συνέχεια του παιχνιδιού στο 90 είμαστε. Προς τα πίσω για τον Φαμπιάνο. Το κοντόλ Φαμπιάνο το πέτρο ανοιχτό. Χάνουν την μπάλα επέκτης του Άρη. Ο Κουαμέ όμως είναι εκεί για να την κερδίσει και πάλι. Κουαμέ κρατάει. Πάρα πολύ καλός ο Κουαμέ πέραν από τον κόλ που πέτυχε. Φαντικά. Δεν είναι καλή πάση για τον Πετρίς. Κερδίζουν οι παίκτες του Όφη. Θα να βγουν μπροστά τώρα με τον Καραχάλια που γυρίζει στον Αποστολάκη. Συμπληρώνεται τα 90 της λίγο της καθυστέρησης. Νικολάου για τον Καραχάλιο. Καραχάλιο για τον Αθανασίου. 4 λεπτά το καθυστέρησης, έχουν ξεκινήσει να μετρούν. Ο Φαντικά κερδίζει για τον Άρη. Πίσω για τον Φαμπιάνο. Ακόμα πιο πίσω για τον Βέλιο, ο οποίος απομακρύνει την παρόντα σε πολύ ύψος. Ο Χόγκλα παλεύει εκεί, κερδίζει την μπάλα, δεν θα δώσει το Ράτσιτς, κερδίζουν οι παίχτες του Όφη και την κόντρα, αλλά έρχεται πολύ ωραίο Φαμπιάνο για μια ακόμη φορά να κόψει. Κουτσένει και λίγο Φαμπιάνο, ελπίζω να μην έχει κάτι, ο Πετρίς κατεβάζει καταπληκτικά τώρα και ξεφεύγει και από τον Αθανασίου. Πετρίς, καταπληκτική προσπάθεια, άνοιγμα από την άλλη πλευρά τώρα για το Μυρ. Μύρεψα την περιοχή. Μυρ για το Ράτσιτς. Ράτσι για το Γιαννιώτα. Γιαννιώτας ανεβαίνει και ο Ρίτσαρτς. Για το Μύρεξα την περιοχή. Το σούτ του Μυρ χαμηλά. Πολύ αδύναμο. Κακό τελείωμα άλλη μια φορά από το Μυρ. Εύκολα στην αγκαλιά του Χριστογιώργου. Πιστημάζει για να το συνέχεια στο παιχνίδι με τα χέρια. Για τον Κρίσμανιτς. Κουτσένει λίγο Φαμπιάνο τώρα την προηγούμενη φάση. Αθανασίου για τον Όφη. Αποστολάκης. Πίσω η μπάλα για τον Καραχάλιο. Μπάλα του Καραχάλιου πάρα πολύ δυνατή. Περνάει και καταλήγει out. Φαμπιάνο συνεχίζει να κουτσένει. Ο οποίος έχει κάνει ένα τρομερό παιχνίδι σήμερα. Φαμπιάνο δείχνει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Έχει κάνει τις αλλαγές του Γρηγορίου.
1: Δεν μπορεί να βγει. Δύο λεπτά, μένουν, ας βγει.
0: Μην τώρα έχει κάτσει. Ναι. Φαμπιάνο που βρίσκεται στο πρώτο ημίχρονο είχε θέμα. Τελικά συνέχισε και ήταν και από τους κορυφαίους. Τώρα έχει κάτσει ο Φαμπιάνο, υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Από τα τέσσερα συνολικά που έδειξε ο διαιτητής. Ο Άρης προηγείται 2-0. Στο 3 ο Μάνου Γκαρθία. Στο 68 ο Κριστιάν Κουαμέ για τον Άρη. Τα γκολ. Χαμένο πέναλτι στο 88 με το Ράτσις για τον Άρη. Για να πετύχει και τον γκολ.
1: Κυρίαρχος ο Άρης, πολύ δίκαια. Θα φτάσει στην νίκη.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και εύκολα.
0: Στο πρώτο ημίχρονο είχε κάποια ζητήματα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά και πάλι στις καλύτερες φάσεις πέραν από το τέτα τέτ που έβγαλε ο Βέλιο. Τις είχε ο Άρης.
1: Ναι, μόνο του νους εκείνη το λάθος του
0: Γέννη Παπαδιάννου.
1: Ναι.
0: Ο τέτοιο, πώς το λένε, ο Βέλιο. Πολύ κομβική επέμβαση εκεί πέρα, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια, δεν συζητάμε.
0: Να το πούμε και αυτό. Παπιάνο δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσει. Δείχνει το πόδι του εκεί στον Παπέτο, δεν μπορεί να πατήσει ο Φαμπιάνο.
1: Ναι. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι.
0: Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό, αλλά τον βλέπω να μην μπορεί να πατήσει καθόλου το δεξί του πόδι. Κουτσένοντας βγαίνει εκτός, πατώντας μόνο το αριστερό. Θα πάει ο Χόγκλα στο κέντρο της άμυνας. Έχει ξαναπαίξει στο όπερο Μάρτιν Χόγκλα.
1: Πολύ κρίμα στο τελευταίο τρίλεπτο.
0: Βέβαια. Αλλά αυτό καταδεικνύει για μία ακόμη φορά και την ανάγκη να πάρουμε ένα ακόμα στόπερ. Τιμό, έτσι δεν ναι. Το λέμε συνέχεια.
1: Βέβαια.
0: Με 10 ο Άρης. Για το υπόλοιπο της αναμέτρησης. Βέλιο το βολέ. Κεφαλιά του Κουαμέ. Αθανασίου πίσω για τον Γκρισμανίτς. Και στην άλλη πλευρά τώρα για τον Μπόρχα Γκονσάλες που έχει χώρο. Τέτοιο Γιαννιώτα να τον κλείσει. Ο Γιαννιώτας. Η παλιά του Γκρισμανίτς. Κατεβάζει ο Αποστολάκης. Ένα γύρισμα του Αθανασίου. Η μπάλα πέρασε από όλους. Ο Κόντορ θέλει να γυρίσει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Όφη σκοράρει στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Κόντορ είναι αυτός ο οποίος σκόραρε. Η μπάλα της μέσα στην περιοχή αυτός γύρισε και σκόραρε για να κάνει το 2-1 για τον Όφη. Ο Άρης ο οποίος παίζει με 10 παίκτες και δέχεται τον γκολ.
1: Με το που βγήκε ο Φαμπιάνο.
0: Έχουμε πλέον στο
1: με το που βγήκε ο Φαμπιάνο.
0: Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Μυρ. Ο Φαντιγκά έχει πάει πίσω. Και ο Πετρίς παίζει δεξιμπακ για τον Άρη. Και ο Χόγκλα έχει πάει πίσω. Όχι, ο Χόγκλα έχει πάει πίσω. Ψάχνουν όλες τις θέσεις τους τώρα. Ο Ράφα Μυρ τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πίσω για τον Ράτσιτς. Και αυτός ακόμη πιο πίσω για τον Γένσεν. Πίσω για τον Βέλιο. Ο Βέλιο με τη μία μακρινή. Μπάρα στη μεσαία γραμμή. Εκεί ο Μυρ. Κερδίζουν οι παίκτες του Όφη με τον Μπούγκουρα.

0: Παίχτες του όφη με τον Ανδρούτσο. Ο Πετρίς θα κόψει. Απομακρύνει ο Ράτσιτς. Τι περιμένει ο Παπαπέτρου, δεν έχω καταλάβει.
1: 7ο λεπτό μπήκαμε πάντως.
0: Ένα λεπτό παραπάνω να κρατούσε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κρατάει και δεύτερο λεπτό. Τελευταίο σφύριγμα τώρα, το σφυρίζει ο Παπαπέτρου με μεγάλη καθυστέρηση. Στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Άρης την παίρνει την νίκη λίγο στο τέλος με την ψυχολογία μας να φεύγει λίγο, να πηγαίνει λίγο στα ουράνια. Είναι αλήθεια μετά τον τραυματισμό του Φαμπιάνο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα. Να δούμε τι έχει ο Φαμπιάνο, Τίμο. Ναι. Αυτό μας καίει περισσότερο. Ο Άρης την πήρε την νίκη, έκανε το 2-2, έφτασε στους 6 βαθμούς. Πατάει γερά στα πόδια του, δικαιότατη την νίκη με χαμένο πέναλτι για την ομάδα του Άρη. Ο Όφη μείωσε.
1: Ο Όφη τι διαμαρτύρονται. Θέλω να βάλω 20 λεπτά καθυστερήσει. Τι διαμαρτύρονται στο
0: πραγματικά διαμαρτύρονται.
1: 2,5 λεπτά κράτησε.
0: Δεν έχω καταλάβει γιατί διαμαρτύρονται.
1: Παραπάνω 2,5 λεπτά κράτησε.
0: Κράτησε το χρόνο που θα έπρεπε ο Παπαπέτρου και ίσω και λίγο παραπάνω. Ο Άρης παίρνει τη νίκη. Ο Άρης παίρνει το τρίποντο που είναι και το πολύ σημαντικό. Γιατί η ομάδα ακόμα δεν είναι απόλυτα έτοιμη. Έχει παίκτες που έχουν έρθει τελευταία στιγμή. Έχει παίκτες που ακόμη δεν έχουν μάθει ο ένας τον άλλον. Όλα αυτά θα γίνουν σταδιακά. Το θέμα είναι να παίρνει νίκες στο ξεκίνημα. Και ο Άρης την πήρε και τη δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα. Έκανε το 2-2. Αλλά βλέπω τον Φαμπιάνο να αποχωρεί κουτσένοντας. Έχει βάλει πάγο στο πόδι του, εκεί στο σημείο που πονάει. Υποβασταζόμενος από δύο ανθρώπους της ομάδας. Αποχωρεί ο Φαμπιάνο. Αυτό είναι το στενάχωρο.
1: Ναι.
0: Πραγματικά. Ελπίζουμε να μην έχει κάτι. Τον βλέπω τώρα, πιάνει και πάλι το πόδι του εκεί και συζητάει με τους ανθρώπους του Άρη. Φαμπιάνο, ο οποίος έκανε τρομερό παιχνίδι, πέρα από εκείνη τη φάση με το που τράκαρα με τον Γένσεν.
1: Βέβαια, έβγαλε και πάσεις πολλές ήταν μπροστά, πέρα από την
0: τσέμιδη. Έτσι ακριβώς,
1: ναι.
0: Ήταν απίστευτος. Οι παίκτες του Άρη πηγαίνουν και προς το πέταλο τώρα για να χειροκροτήσουν τον κόσμο που έδωσε το παρόν σήμερα στο Κλεάνθης Μικελίδης.
1: Απλά,
0: αυτά από μένα,
1: κάτι που έχει πολύ μικρή σημασία.
0: Ένα, Τίμο.
1: Ωραία, να είσαι καλά, Δημήτρη. Κάτι που έχει βέβαια πολύ μικρή σημασία στο γκολ του Όφη. Πήρε κίτρινη κάρτα ο Βέλιο, γιατί κράτησε λίγο την μπάλα παραπάνω. Απλά το αναφέρουμε για τη συνέχεια, ενώ τώρα το δείχνει και η κάμερα το Φαμπιάνο. Γι' αυτό πάγωσε και ο κόσμος. Πάει εκεί και ο, αν πρόλαβα να δω καλά, ο Αθανασίου και του λέει περαστικά, μα κάνει να μην έχει τίποτα. Προφανώς αυτό το είπε το περαστικά, το ανέφερε. 2-1, εκεί που θα ήταν 3-0 έτσι με το πέναλτι. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά να χαθεί πέναλτι. Και ψυχρολουσία, φανταστείτε, είπαμε στο 93 σίγουρη νίκη και είχε ακόμη μαζί με τις καθυστερήσεις σίγουρη νίκη. Ότι φτάνει ο Άρης στη νίκη και όλα μπορούν να γίνουν στο ποδόσφαιρο. Χτύπα ξύλο τώρα για σήμερα, αλλά πραγματικά όλα μπορούν να συμβούν. Μια πιστική εμφάνιση για τον Άρη, χωρίς να κάνει κάτι το τρομερό, πάνω σε ένα πολύ καλύτερο στο αντιπάλου και το πιο δίκαιο θα ήταν να κερδίσει με τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά. Σημασία έχει ότι έκανε το 2-2 η ομάδα. Με τα γκολ των δύο επιτελικών μέσων ουσιαστικά σήμερα, του Μάνου Γκαρθία και του Κουάμε που πήρε τη θέση του Μάνου Γκαρθία. Πολύ όμορφα και τα δύο γκολ, ειδικά του Κουάμε. Που ήταν πιο δύσκολο κυρίως. Man of the match ο Κουάμε, σύμφωνα με το συνδρομητικό, ο οποίος πέραν του γκολ ήταν και πάρα πολύ θετικός σε ό,τι και αν έκανε στο χορτάρι. Ιδανικό ξεκίνημα των κίτρινο-μαύρων στο πρωτάθλημα και πλέον δύο εκτός έδρας ντέρμπι με ΑΕΚ το πρώτο το ερχόμενο Σάββατο στις 9 και μεθεπόμενη Κυριακή με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα την ίδια ώρα 9 το βράδυ. Βέβαια ανάμεσα στα δύο αυτά μάτς υπάρχει και ακόμη ένα εκτός έδρας παιχνίδι για το κύπελο με τον Λεβαδιακό. Παίρνει και την μπάλα σπίτι του Κουάμε. Και πολλοί μικροί φίλοι της ομάδος ζητούν την φανέλα των παικτών. Άρης Όφη 2-1 τελικό. Μετά την νίκη και επί της Καλαμάτας στην Τρίπολη με 3-2, 2-2, 6 βαθμοί. Και 3-3 σε επίσημα παιχνίδια, καθώς κέρδισε και την

Καρδίτσα στο κύπελο με 2-0. Το 2 στα 2 έχει κάνει και ο Πανετολικός χθες με τη νίκη του επί της Καλαμάτας. Αυτήν την ώρα 61 λεπτό Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-1, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 35 λεπτό 0-1 και στο ίδιο χρονικό σημείο Κηφισιά ΑΕΚ 0-0. Περιμένουμε τις πρώτες δηλώσεις των προπονητών μέχρι να τους ακούσουμε και στη συνέντευξη τύπου. Τώρα βλέπουμε ξανά τα γκολ στο συνδρομητικό. Πάρα πολύ όμορφο το πλασέ του Μάνου Γκαρθία. Ψύχρεμα στον ντεμπούτο του με τη φανέλα του Άρη για φέτος. Από την ασίστ του Ράτσιτς. Ο Ράτσιτς ο οποίος έχασε το πέναλτι λίγο πριν το 90. Τώρα βλέπουμε και το πανέμορφο γκολ του Κουαμέ. Έξω από την περιοχή σε άδεια εστία που είχε βγει ο τερματοφύλακας. Ψύχρεμο, πάρα πολύ ψύχρεμο το κοντρόλ. Και δεν το σκέφτηκε καθόλου, κατευθείαν πλάσαρε και έκανε το 2-0. Και ο Αθανασίου βγάζει την σέντρα στον φορ του Όφη. Ουσιαστικά στην τελευταία φάση του αγώνα, πλασέ άπιαστο εκεί που πήγε η μπάλα. Διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Δεκαεφτά τελικές ο Άρης, 10 Όφη, 10 εντός εστίας για τον Άρη. Οκτώ-13 οι επεμβάσεις, 22-16 τα κλεψίματα. Τα λάθη πάνω κάτω μοιρασμένα, 30-34. Πολύ, πολύ πιο εύκολα. Πιο εύκολα μάλλον, όχι πολύ πιο εύκολα. Πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ. Ο Άρης επικράτησε το Όφη. Απλά έχουμε και το δυσάρεστο με τον Χαμπιάνο. Ευχή όλων να μην είναι κάτι το σοβαρό. Στις καθυστερήσεις του αγώνα τραυματίστηκε ο κεντρικός αμυντικός του Άρη. Ο Άρης είχε επιθέσεις 50% από τον άξονα, 29% από την αριστερή πλευρά και 21% από τα δεξιά, κυρίως από τον άξονα δηλαδή δημιούργησε, άλλωστε έτσι πέτυχε και τα δύο γκολ, ενώ Όφη ήταν από τον άξονα 50% και πολύ από τα αριστερά έπαιξε με 39% έναντι μόλις 11% από τα δεξιά. Γραφήματα που μας δείχνει τώρα η Nova Sports και σας τα μεταφέρουμε.

0: Πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Γρηγορίου.
1: Σε ένα παιχνίδι στο οποίο ήσασταν κυρίαρχοι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο τέλος αγχωθήκατε.
2: Ναι, εντάξει, έχουμε τονίσει ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο θέλαμε 3 βαθμούς. Θα το πω ότι το ζητούμενο μέχρι να ενταχθούν έτσι όπως θέλουμε τα καινούργια παιδιά στην ομάδα, αν είδατε στο ξεκίνημα, ήταν 5 νέοι παίχτες. Άρα λοιπόν 5 νέοι παίχτες οι οποίοι έχουν έρθει ακόμα και αυτή τη βδομάδα, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο σε σχέση με αυτό το οποίο έχουμε δουλέψει όλο το καλοκαίρι στην προετοιμασία και στα προηγούμενα φλυγά. Άρα λοιπόν τονίζω συνέχεια στα παιδιά ότι μέχρι να ξανααποκτήσουμε την ταυτότητά μας, αυτή την οποία θέλουμε, θα πρέπει να παίρνουμε 3 βαθμούς. Και μετέπειτα να το συνδυάσουμε και με καλό ποδόσφαιρο. Εγώ θα δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί πραγματικά είχαν αρκετές μονομαχίες, μπήκανε από την αρχή, πιέσαμε, έτσι προήλθε και το πρώτο γκολ. Και νομίζω ότι με το εξαιρετικό γκολ του Κοαμέ εδρεώσαμε, θα πω έτσι, τη νίκη. Είχαμε την ευκαιρία να τελειώσουμε το παιχνίδι με το πέναλτι, δεν έγινε. Και αντ' αυτού δεχτήκαμε και γκολ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, γιατί είχαμε μείνει με 10 παίχτες λόγω του Φαμπιάνο που βγήκε εκτός. Τέλος, καλό, όλα καλά. Απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα, δεν χρειάζεται να τονίσω εγώ κάτι για την ομάδα του Όφη και το τι έχει κάνει μέχρι τώρα και την ψυχολογία με την οποία ήρθε να μας αντιμετωπίσει. Να τους δώσω και συγχαρητήρια με την ευκαιρία και συνεχίζουμε. Κοιτάμε ήδη το επόμενο παιχνίδι, έτσι θα πορευτούμε μέχρι το τέλος.
1: Coach, η ποιότητα έκανε σήμερα τη διαφορά. Μανού Γκαρθία, ο Κουαμέ με τον τρόπο που σκοράρει. Μπήκανε και καινούργοι παίκτες, μπήκανε και παίκτες που περιμένατε, όπως ο Χόγκλα, στο παιχνίδι.
2: Ναι, η ποιότητα είναι σημαντική. Και έχουμε αρκετά παιδιά με ποιότητα, κάποιοι εκ των οποίων μένουν και στον πάγκο. Προφανώς και είναι ότι καλύτερο για οποιονδήποτε προπονητή να έρχονται και από τον πάγκο εξίσου ποιοτικοί παίχτες και να προσφέρουν ακριβώς το ίδιο. Προφανώς και η ποιότητα πάντα παίζει ρόλο, αλλά νομίζω ότι το ομαδικό πνεύμα είναι αυτό το οποίο κυριαρχεί στα παιχνίδια μας και γι' αυτό δίνω συγχαρητήρια στους παίχτες. Δεν θα μείνω ατομικά, αλλά θα δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες γι' αυτό.
1: Θα πιάνω δύσκολη κατάσταση.
2: Όχι, δεν ξέρουμε. Χτύπημα είναι. Ευελπιστώ ότι δεν θα είναι κάτι σοβαρό, αλλά θα πρέπει να το δούμε το επόμενο 48ωρο. Ευελπιστώ όμως ότι για τον Φαμπιάνο, ο οποίος είναι ο ηγέτης της ομάδας μας, νομίζω και εύχομαι να μην είναι απολύτως τίποτα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, coach.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Αυτές οι πρώτες δηλώσεις από τον Μιχάλη Γρηγορίου θα τον ακούσουμε σε πολύ λίγο και στη συνέντευξη τύπου. Ενθαρρυντικές οι δηλώσεις όσον αφορά τον Φαμπιάνο. Έτσι, και αυτός ρώτησε προφανώς στο ιατρικό team πώς το βλέπετε. Αν είναι χτύπημα, υπάρχουν πιθανότητες να μην είναι κάτι σοβαρό και αυτό ευχόμαστε οι πάντες. Να ακούσουμε όμως και τον προπονητή του Όφη, Χρήστο Κόντι.
1: Ευρωπαϊκή πρόκριση με 2 νίκες κιόλας. Με νίκη κόντρα στον Βόλο, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι είναι ακριβώς. Ξέραμε ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο Άρης στην έδρα του είναι πάντα πάρα πολύ δυνατός. Έχει μια πολύ καλή ομάδα. Εμείς ήρθαμε εδώ για να πάρουμε ένα αποτέλεσμα. Μάλλον ήρθαμε εδώ για να κερδίσουμε. Συγγνώμη, δεν ήρθαμε για να πάρουμε ένα αποτέλεσμα. Απέναντι σε μια καλή ομάδα. Δυστυχώς σήμερα, ενώ ελέγξαμε το ρυθμό, ήμασταν καλοί. Μέχρι το τελευταίο τρίτο δεχτήκαμε 2 γκολ και μπορούσαμε να δεχτεί και ένα ίσως ακόμα σίγουρα από δικά μας λάθη. Δηλαδή, ναι, δεν αφήσαμε τον αντίπαλο να δημιουργήσει καθόλου, αλλά απ' την άλλη κάναμε κάποια μοιραία λάθη για μένα που σήμερα μας τύχησαν. Θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο έξυπνοι και πιο αποτελεσματικοί, ειδικά στο τελευταίο τρίτο, να βρούμε καλύτερες λύσεις. Είναι θέμα δουλειάς. Δεν ήμασταν τόσο καλοί εκεί και γι' αυτό νομίζω σκοράραμε μόνο 1 γκολ και δεν είχαμε έτσι πάρα πολλές καθαρές ευκαιρίες.
1: Coach, ήταν φορτωμένη σε εισαγωγικά η ομάδα από τα παιχνίδια, τα παιχνίδια που ήταν σαν τελική. Πέρα από το Super Cup που ήταν τελικός, τα άλλα 2 ήταν σαν τελική στην Ευρώπη και από τα ταξίδια.
3: Πραγματικά είμαι πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ να πω ότι μια ομάδα μήνα Αύγουστο Έχουμε ξεκινήσει, έχουμε παίξει ήδη επίσημα παιχνίδια εμείς περισσότερα από κάποιους άλλους, συν τα δύο ευρωπαϊκά δηλαδή, ότι είναι φορτωμένη η ομάδα. Όχι, για μένα δεν είναι. Οι ομάδες φορτώνονται ή κουράζονται ίσως το Φεβρουάριο. Σίγουρα ήταν απλώς ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι με μια πολύ καλή ομάδα. Μετά από επίσης ένα απαιτητικό παιχνίδι, αυτή είναι η διαφορά. Θεωρώ ότι θα πρέπει να βρίσκουμε τις λύσεις, θα πρέπει να βρίσκουμε τον τρόπο. Αυτά τα παιχνίδια, γιατί η ομάδα, ο Άρης είναι μια ομάδα που διεκδικεί σαν και εμάς την πέμπτη θέση, άρα νομίζω ότι θα πρέπει τις ομάδες να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ.
4: Παρεπτόντως μια στιγμή και στην...
0: Αυτά από τον προπονητή του Όφη. Άρης Όφη 2-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 0-0. Χθες Βόλος Ηρακλής 1-1, Πανετολικός Καλαμάτα 2-0, αύριο Αλιαβαριακός Παναθηναϊκός. Άρης 6 βαθμοί μετά από διαγωνιστικές, Όφη 3. 6 βαθμοί και για τον Πανετολικό.

αν παραμείνουν τα διπλά ως τώρα σε Περιστέρι και Τρίπολη, θα πάνε και ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ στους 6. Η ΑΕΚ που έχει 3 είναι στο 0-0 με την Κηφισιά. Αλλά ακόμη είμαστε πάρα πολύ νωρίς. Στο 3 ο Μάνου Γκαρθία έπειτα από ασίστ του Ράτσιτς το 1-0. Ο Κουαμέ στο 68 έξω από την περιοχή το 2-0. Ο Ράτσιτς χαμένο πέναλτι στο 88 το απέκρουσε ο τερματοφύλακας του Όφη. Ο Κόντρος στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων αδιαμόρφωσε το τελικό 2-1. Πολύ καλύτερος ο Άρης σε όλο το παιχνίδι. Ο Όφη πέραν από το γκολ που πέτυχε είχε μία φάση όλο το μάτς εκεί με το λάθος των δύο κεντρικών αμυντικών του Φαμπιάνο και του Γένσεν. Ο Νους σε τέτα τέτ νικήθηκε από τον Βέλιο. Ο Άρης είχε αρκετές ακόμη ευκαιρίες. Και με Καντεβέρε και με Μάνου και με Γκαρέ. Και με Γιαννιώτα. Για πολλές ακόμη φάσεις. Και αποκόρυφωμα βέβαια του χαμένου πέναλτι.

Τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή, με μήνυμα στο Viber 6936-512-099 και με μήνυμα στο Facebook, στο γκρουπάκι του Γέλου Radio 101 και 7 κάτω από το πώς εκπομπής αρχίζει το match.

Και περιμένουμε σε πολύ λίγο τις δηλώσεις και από τη συνέντευξη τύπου. Αρκετοί φίλοι στέκονται και σε αυτό που είπε στο τέλος των δηλώσεών του ο Χρήστος Κόντης, ότι ο Άρης είναι μια ομάδα που θα είναι ουσιαστικά ανταγωνίστριά μας για την πέμπτη θέση. Ο Άρης, όπως δήλωσε και ο προπονητής του, ο Μιχάλης Γρηγορίου, έχει στόχο την τετράδα. Δεν το τόνισε σήμερα ο Μιχάλης Γρηγορίου, το τόνισε πριν ξεκινήσει οι αγωνιστικές υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα. Αλλά τώρα το να σταθούμε στις δηλώσεις του Κόντι, προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου, αλλά καταλαβαίνω και τους φίλους που αντιδρούν. Επόμενο παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ, εκτός έδρας. Το ερχόμενο Σάββατο στις 9 το βράδυ. Σαφέστατα ακόμη μεγαλύτερος βαθμός δυσκολίας στο συγκεκριμένο παιχνίδι που έρχεται.

0: Ο Μάκης, καλησπέρα από Νορβηγία. Μέχρι στιγμής δικαιωνόμαστος υποστηρίζαμε την επιλογή Γρηγορίου. Σήμερα παίξαμε πολύ όμορφο και επιθετικό ποδόσφαιρο. Είδαμε πάθος και συμμετοχή από όλους τους παίκτες. Χρειαζόμαστε στόπερ και θα γίνουμε πολύ καλύτεροι. Μπράβο σε όλη την ομάδα και τον προπονητή. Και να συνεχίσουμε έτσι και καλύτερα στα επόμενα παιχνίδια και πάντα με καλό ποδόσφαιρο, αλλά με νίκες, αλλά και με γεμάτο γήπεδο. Ο Βασίλης, μπράβο στην προπονητάρα μας, περαστικά σου Φαμπιάνο. Ο Στέργιος, δύο παρατηρήσεις Τίμω. Ο Ράτσης δεν πρέπει να ξαναχτυπήσει πέναλτι, είναι εμφανώς ανασφαλής. Πρώτον ήταν αυτό. Δεύτερον, Θόδωρε, να δω με τι στόπερ θα κατέβει στη Φιλαδέλφεια. Ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι θα συνέβαινε στα στόπερ ο τραυματισμός. Καληνύχτα φίλε, καληνύχτα φίλε μου. Ο Σούταλο θα είναι ο ένας. Βέβαια θα δούμε, μακάρι ο Φαμπιάνα μην έχει τίποτα. Μπορεί να, σύμφωνα και με τις πρώτες εκτιμήσεις, αλλά αυτό θα φανεί το επόμενο 48 ώρο, όπως είπε και ο Μιχάλης Γρηγορίου. Μακάρι ο Σούταλο να είναι σε κατάσταση και να ήταν και στην αποστολή βέβαια, που να μπορεί να παίξει από την αρχή εφόσον ο Φαμπιάνο δεν είναι έτοιμος. Κι άλλο μήνυμα για το πέναλτι του Ράτσιτς. Ο Κωνσταντίνος, γιατί επιμένουν να εκτελεί ο Ράτσιτς, δεν έχει καλές εκτελέσεις αφού ο Μυρ είναι killer, γράφει. Προφανώς για να εκτελεί ο Ράτσιτς γίνεται και στις προπονήσεις η όλη διαδικασία. Έχει επιλεχθεί από τον προπονητή να εκτελεί ο αρχηγός του Άρη. Το ότι έχασε τώρα ένα πέναλτι, το ότι και στο προηγούμενο δεν ήταν και τόσο καλή η εκτέλεση, δεν σημαίνει κάτι απαραίτητος. Επαναλαμβάνουμε, γίνεται κάθε εβδομάδα προπόνηση στο συγκεκριμένο τομέα. Δημήτρη. Έλα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Τίμω. Έρχεται ο Χρήστος Κόντης, ναι. ο προπονητής του Όφη. Ναι. Οπότε θα μπω και εγώ μέσα για να μπορέσουμε να τον ακούσουμε. Mm-hmm. Τον προπονητή των κριτικών. Το σημερινό παιχνίδι για τη νίκη του Άρη με 2-1. Περιμένουμε φυσικά και τα νεότερα για τον Φαμπιάνο. Αν έχουν κάτι να τα φέρουν σήμερα οι άνθρωποι του Άρη, ή θα πρέπει να περιμένουν μέχρι αύριο. Γιατί λογικό είναι αυτό να απασχολεί περισσότερο τους πάντες. Όλοι αυτό συζητούν μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Ο Άρης πήρε τους 3 βαθμούς που ήταν το βασικό του ζητούμενο. Αλλά ο Φαμπιάνο αποχώρησε από το παιχνίδι. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για την ομάδα. Γενικά και νομίζω ότι κρούει και πάλι και το καμπανάκι για την απόκτηση ενός ακόμη κεντρικού αμυντικού. Που έτσι κι αλλιώς ο Άρης θεωρητικά ψάχνει. Ο κύριος Κόντης. Οπότε θα αφήσω για να ακούσουμε τις δηλώσεις.
2: Καλησπέρα σας. Πέρασαμε με τη φαίνεται διαδικασία των ερωτήσεων. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα. Και καλή επιτυχία στον Μούλη του Μελομανή, στα Ρεπίδια. Πώς εξηγείτε την πολύ μεγάλη διαφορά του πρώτου μικρού με το δεύτερο? Γιατί ήταν σαν να μην πήγε διαφορετικά παιχνίδια.
4: Ποια άποψη, θετικά είναι για τον Μιζέρι, για να καταλάβω.
3: Αρνητικό για τον
4: Μιζέρι. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για το. Αυτό που μπορώ να πω σήμερα για τον αγώνα είναι ότι είμαστε μια ομάδα που θέλουμε να διεκδικούμε πράγματα μέσα στο γήπεδο. Είμαστε μια ομάδα που θέλουμε με τον τρόπο παιχνιδιού μας να έχουμε το κοντρόλ του παιχνιδιού. Το καταφέραμε σήμερα. Είμαστε μια ομάδα που θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί όταν βρισκόμαστε στο τελευταίο τρίτο. Δεν το καταφέραμε σήμερα. Και είμαστε μια ομάδα που δεν θέλουμε να κάνουμε εύκολα λάθη όπως κάναμε σήμερα και δώσαμε τα δύο γκολ. Θεωρώ ότι για μένα ήταν σημαντικό ότι μέχρι το τέλος παλέψαμε με δύο γκολ στην πλάτη μας να ανατρέψουμε την κατάσταση. Αν είχαμε και άλλο χρόνο ίσως μπορεί να καταφέραμε κάτι περισσότερο, αλλά σήμερα το πρόβλημά μας ήταν ότι δεν πήραμε σωστές αποφάσεις σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού, στο πώς πρέπει να διαχειριστούμε την μπάλα όταν την έχουμε στα πόδια μας. Και αυτό μας δημιούργησε έτσι έναν εκνευρισμό. Ειδικά μετά το 2-0 νομίζω ότι κάπου χάσαμε λίγο τη συγκέντρωσή μας, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν προσπαθήσαμε, δεν ήμασταν εκεί, είναι το τέλος. Κάποιες φορές η απόδοση, εμείς θέλουμε προπονητές να έχουμε μια σταθερή απόδοση όλο το παιχνίδι, δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά θεωρώ ότι αυτό που κρατάω σήμερα είναι η πίστη στο πλάνο και στο να ανατρέψουμε την κατάσταση. Δεν τα καταφέραμε, σε καλύτερο στον άρθρο, καλύτερο στις στιγμές αυτές που δημιούργησε.
2: Επόμενη ερώτηση.
3: Πώς καλύτερο έχεις καλύτερο. Πάντως προς την σας, άλλος που μπορεί να πω, δεν θα μας βάλω τώρα σε ένα πάνω αυτό. Δεν είναι καλύτερα το κομμάτι της κούρασης. Δηλαδή, δεν το βάλω στη συζήτηση.
4: Να σας το εξηγήσω, γιατί εγώ κουραστά το ακούω. Παιδιά, μιλάμε, είμαστε στον Αύγουστο. Έχουμε παίξει 34 παιχνίδια. Ποια κούρα, ποια κούραση μιλάμε. Ποια είναι η κούραση. Δηλαδή, το Φεβρουάριο θα λέμε ότι θα είναι παλέμε το σωστή και βάζει το ποδόσφαιρο. Λέμε όλοι κούραση. Έχουμε παίξει 4 παιχνίδια. Ποια είναι η κούραση. Η κούραση έρχεται, συσσωρεύεται μετά από 10, 15, 20 παιχνίδια να έχουμε παίξει, ξέρω εγώ, 5 ευρωπαϊκά πολύ δυνατά παιχνίδια, να έχουμε παίξει με την Bayer Leverkusen ή τη Hoffenheim, Benfica και μετά να έχουμε ένα παιχνίδι μετά από 3 μέρες. Εκεί το καταλαβαίνω, ναι, μετά από 3 μήνες. Τώρα δεν μπορεί να επικαλύψω την κούραση. Χάσαμε ξεκάθαρα γιατί κάναμε κάποια προσωπικά λάθη που συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών. Και χάσαμε γιατί δεν, όταν έπρεπε να. Ξέρω εγώ, το νου εκεί, που δεν μπορούσε να σκοράρει και να ήταν διαφορετικό το παιχνίδι τώρα. Ή σε κάποιες άλλες στιγμές που θα έπρεπε να βάλουμε μια καλύτερη απόφαση στο πού να προωθήσουμε την μπάλα και κάναμε λάθος. Στις στιγμές αυτές χάθηκε το παιχνίδι, όχι στο ότι ήμασταν κουρασμένοι. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό σαν προπονητής, σε καμία περίπτωση. Πάμε να δούμε, υπάρχει κάποιος.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο προπονητής του Όφη, ο κύριος Κόντης, ο οποίος αναφέρεται από το κομμάτι της κούρασης. Νομίζω ότι οι περισσότεροι προπονητές θα έλεγαν ότι είμαστε κουρασμένοι κτλ. Δεν το λέει. Προς τιμήν του είναι αυτό, και να λέμε άλλο.
0: Ναι, να πω κι εγώ κάτι σε αυτά που είπε. Αν ο Ράτσις πετύχαινε το πέναλτι θα ήταν 3-0. Αν ο Φαμπιάνο δεν τραυματιζόταν, δεν θα βάζε γκολ.
1: Καλά, φυσικά.
0: Όχι, επειδή είπε, αν είχαμε λίγο ακόμη χρόνο. Είπε, αν είχαμε λίγο ακόμη χρόνο. Και αν είχε 120 λεπτά ένα παιχνίδι.
1: Αν στον χρόνο, ναι.
0: Δεν είπε ότι είχαμε λίγο ακόμη χρόνο. Όχι, είπε λίγο ακόμη χρόνο. Αν είχαμε. Και αν είχε 120 λεπτά, μπορεί να γινόταν και 4-3 το παιχνίδι.
1: Εντάξει, έτσι το ποδόσφαιρο έτσι.
0: Απλά απαντάω λίγο, πρέπει να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό που είπε.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Χρήστος Κόντης, αυτός ήταν ο προπονητής του Όφη. Μίλησε για την ομάδα του. Ο Άρης δίκαια την πήρε την νίκη. Τώρα δεν χρειάζεται να μας το πει ο Χρήστος Κόντης ή οποιοδήποτε άλλος. Ο Άρης την πήρε δικαιότατα την νίκη. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό το πώς έπαιξε η ομάδα και στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή, το βάζω στην εξίσωση γιατί είδαμε έναν Άρη διαφορετικό στο δεύτερο ημίχρονο. Έναν Άρη ο οποίος μπήκε στο γήπεδο πιο αποφασιστικός από ό,τι στο πρώτο. Και παρά το ότι ξεκίνησε με κάποια λάθη, αν θυμάσαι και από τον Ρίτσαρντς, κάποια συνεχόμενα λάθη τα οποία επέτρεπαν στον αντίπαλο να προσπαθεί να γίνει επικίνδυνος χωρίς όμως να γίνεται.
0: Γενικά, μιας και το ανέφερες το όνομα, ο Ρίτσαρντς είχε μια μέτρια απόδοση σε σχέση
1: με αυτό. Ήταν, ξεστή, πάνηκε ρε παιδί μου ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος ψάχνεται ακόμα, δεν την ξέρει την ομάδα.
0: Λογικό πρώτο μάτς,
1: πρώτο έτσι ακριβώς. Όπως και ο Μάνι με τον Καντεβέρε δεν είχαν πολύ καλές συνεργασίες. Μέσα από τον χρόνο θα μάθει ένα στον άλλον, μέσα από τα παιχνίδια. Αυτό είναι δεδομένο. Ας πούμε ένα ερώτημα, τώρα θα μου πεις. Που κολλάει αυτό το ερώτημα. Για μένα κολλάει στο μυαλό μου. Ας πούμε, γιατί να μπει ο Μυρ και να μην μπει ο Μωρόν στο παιχνίδι. Δηλαδή, τα τελειώματα του Μυρ δεν μου άρεσαν καθόλου. Ναι. Βλέπω ένα παίκτη ο οποίος και γενικά δεν κάνει καλά τελειώματα στα παιχνίδια. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι του Τυπέλου που έκανε πολύ καλό τελείωμα σε εκείνον τον κόλπο, ακύρωσα βέβαια οι φωστήρες της ελληνικής διαιτησίας. Αν εξαιρέσουμε εκείνο, στα υπόλοιπα παιχνίδια δεν βλέπω πολύ καλά τελειώματα από τον Μυρ και περιμένω σίγουρα πολύ καλύτερη εικόνα από έναν παίκτη ο οποίος ήρθε με τέτοιες παραστάσεις, με τέτοιες περγαμίες.
0: Νομίζω δεν έχει καλή ψυχολογία, φαίνεται. Γενικότερα
1: ίσως, δεν έχει αυτοπεποίθηση. Ναι, φαίνεται δεν έχει να μην είναι πολύ καλά. Γι' αυτό το λέω ότι Εντάξει, θα μου πει μέσα τα παιχνίδια αυτό που μπορεί να θέλει ο προπονητής να του δώσει την ψυχολογία. Είναι πράγματα που περιμένουμε να τα δούμε. Εγώ να σου πω πάντως ότι θα μου πει: έχουμε κάποιου επιθετικού. Οκ, okay. Είχαμε και παίξει να βάλουμε πίσω. Και εγώ είδα έναν προπονητή ο οποίο ενώ κερδίζει ένα 0, βάζει δύο επιθετικού. Βγάζει το δεκάρι του, βάζει επιθετικό και επιθετικό και μπροστά βάζει δύο επιθετικού. Δεν είναι πολύ συνηθισμένο. Ναι. Άλλοι προπονητές και στο παρελθόν που έχουν περάσει και από τον Άρη, θα βλέπουμε να βάζουμε ένα χόγκλα τρίτο χαφ, ξέρω εγώ, εκεί λίγο για να δέσουμε το παιχνίδι και να αλλάξουμε και το φόρο, να βάλουμε ένα πιο ξεκούραστο, αλλά να βάλουμε και τρίτο χαφ. Έτσι για να το δέσουμε λίγο το παιχνίδι. Ο Γρηγορίου, με αυτά τα υλικά που έχει, έτσι, προσπαθεί να πάρει το καλύτερο δυνατό και. Εντάξει. Θα δούμε πώς θα πάει. Το θέμα είναι ότι έκανε το 2-2 στο πρωτάθλημα, πήγε στους 6 βαθμούς. Αυτό είναι το σημαντικό στην περίοδο στην οποία βρισκόμαστε στην χρονική. Και αυτό παίζει και τον ρόλο του. Λοιπόν, Τίμω, θα σου δώσω το μικρόφωνο για να πας στο Φώτη, έτσι να κάνει το σχολείο του μέχρι να έρθει ο Μιχάλης Γρηγορίου να κερδίσουμε το χρόνο.
0: Ωραία.
1: Έτσι,
0: ωραία.
1: Βγάλε τον Φώτη και μόλις έρθει ο Μιχάλης Γρηγορίου θα στείλω μήνυμα για να επικοινωνήσουμε και πάλι.
0: Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε αν έχουμε το Φώτη Πλιάκο. Φώτη.
1: Έλα, Τίμω, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι λέει?
0: Καλά.
1: Όλα καλά, κάτσε.
0: Όταν κερδίζει η ομάδα, καλά είμαστε.
1: Ναι, ναι. Και αν συνυπολογίσει και τα παιχνίδια τη περσινή σεζόν, έχουμε.
0: 8 στα 8.
1: 8 σερί νίκες. Είναι δηλαδή κάποιο τύπου ρεκόρ πρέπει να είναι αυτό. Όλοι είπα και στον Οσταλή την περασμένη εβδομάδα θα το ψάξω. Δεν είχα το χρόνο, αλλά θα το ψάξω πότε κάναμε. Ακόμα και σε διάμεσα δύο σεζόν 8 σερί νίκες. Τώρα και για το σημερινό παιχνίδι, ένας θρίαμβος του 3-0 στις καθυστερήσεις εξελίχθηκε στο αγχωτικό
0: 1 λεπτό αγωνίας, 1,5, ναι, ναι.
1: Και επισκιάστηκε κατά κάποιο τρόπο από τον τραυματισμό του Φαμπιάνο, έτσι, στην θέση που πονάει έτσι,
0: με την εμπειρία σου, με την εμπειρία σου, Φώτη, τι εκτιμάς για τον Φαμπιάνο? Τώρα δεν είσαι γιατρός, αλλά...
1: Δεν είμαι γιατρός, εγώ δεν μπορούσα να πατήσει το πόδι του, δεν ξέρω τι, ναι. Τι κοντινό πλάνο έκανε.
0: Έκανε κοντινό με πάγο, με αυτά, με δέσιμο.
1: Τον έδειξε με τον πάγο και το δέσιμο, ναι. το είδα μετά. Αν θα συνυπολογίσουμε όλα και την ηλικία του... και τα λοιπά, δεν φαίνονται να είναι ευχάριστα τα μαντάτα. Δεν μπορούμε φυσικά να προδικάζουμε έναν τραυματισμό, αλλά μου δίνεται η εντύπωση ότι θα μείνει για σημαντικό χρονικό διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης. Και είναι η μοναδική η θέση, μάλλον εκεί όπου πονάει η ομάδα, που έχει έλλειψη, οπότε αυτό είναι έτσι το μόνο που προκαλεί κάποια ανησυχία. Έτσι, γιατί μετά από καιρό είχαμε καλό κλίμα στο Βικελίδης. Φαίνεται ότι η ομάδα έχει πολύ καλό κλίμα και στα αποδυτήρια, από τον τρόπο που πανηγυρίζουν οι παίκτες, που συμπεριφέρονται στον αγωνιστικό χώρο, και το πέναλ το οποίο το βγάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Χριστογιώργος, γιατί η εκτέλεση δεν είναι και τόσο κακή από τον Ράστης κατά την άποψή μου. Εντάξει, το έστειλε πάλι στην ίδια γωνία, αλλά το είχε διαβάσει δηλαδή αυτό από ό,τι φαίνεται ο Χριστογιώργος. Αντί να γίνει εκεί το 3-0, να μην τραυματιστεί ο Φαμπιάνο και να υπάρχει πραγματικά ένα σούπερ κλίμα, όχι ότι δεν επιστρέφω τη βαθμή και τα λοιπά, αλλά δημιουργεί έτσι αυτή
0: την... Απλά πάγωσε ο κόσμος με τον τραυματισμό, κυρίως με τον τραυματισμό. Εκεί πάγωσε ο κόσμος, αλλά εντάξει.
1: Δηλαδή, υπό κανονικές συνθήκες, τώρα ακόμα θα πανηγυρίζαμε στο γήπεδο, και έφυγε ο κόσμος λόγω αυτών των δύο γεγονότων. Πιο πολύ, όπως λες και εσύ, 100% για τον τραυματισμό του Φαμπιάνο, που ήταν από τους κορυφαίους, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, έκανε καταπληκτικό παιχνίδι. Ήταν δηλαδή Φαμπιάνο από τις πολύ καλές του ημέρες, από τις πολύ καλές εμφανίσεις που έχει κάνει, ο ηγέτης που έτσι μας είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια.
0: Προερχόταν και τα δύο γκολ στο προηγούμενο μάτς, είχε ψυχολογία γενικότερα.
1: Είχε πολύ καλή ψυχολογία και πραγματικά είναι κρίμα. Περαστικά να τον ευχηθούμε καταρχάς, και ενδεχομένως, ξέρεις, να είναι και κάτι όχι τόσο σοβαρό όσο φάνηκε στο γήπεδο. Η ομάδα μπήκε με καλή ψυχολογία, φάνηκε ότι το δούλεψε καλά στη διάρκεια της εβδομάδας, και έχοντας και φυσικά και το πουσάρισμα από την νίκη με την Καλαμάτα. Για μένα η κορυφαίοι τώρα στο παιχνίδι, εκτός από τον Φαμπιάνο, πάλι μπαίνουμε σε μια λογική ότι και εδώ υπήρχε έτσι μια ατυχία, και το Ράστης, ο οποίος έκανε επίσης καταπληκτικό παιχνίδι. Μιλάμε μια εμφάνιση αρχοντική, δηλαδή για μέσο της ομάδας. Είχα πολύ καιρό να δω τόσο καλές επαφές, τόσο ποιοτικές επαφές, τέτοια ψυχραιμία.
0: Χωρίς λάθη.
1: Δεν ακυρώνεται η εμφάνιση του Ράστης από το χαμένο πέναλτι σε καμία περίπτωση. Ουσιαστικά είναι αυτός ο οποίος στο τρίτο λεπτό εκμεταλλεύεται το κακοδιώξιμο, κόβει την μπάλα με το κεφάλι και καταλήγει η μπάλα στον Μανού, ο οποίος στα τρία πρώτα λεπτά στην δεύτερη του παρουσία με την κυτρινόμαυρη φανέλα σκοράρει. Δηλαδή γίνεται ένα παιχνίδι το οποίο ξεκινάει με τον ιδανικότερο τρόπο. Φυσικά η ομάδα, ξέρουμε έτσι, ότι τώρα μοντάρεται και σήμερα έχει 4 αλλαγές στην εντεκάδα. Στα πρώτα 15 λεπτά πατούσε καλά, μετά έγιναν αρκετά ατομικά λάθη, δεν μπορούσαν να κρατήσουν οι παίχτες και πάρα πολύ την μπάλα. Και πάλι ο Άρης ήταν αυτός ο οποίος, γιατί ο Όφης σήμερα είχε σημαντικές αδυναμίες στα μετώπιση. Έτσι έγιναν τρία σημαντικά λάθη. Ο Νικολάου δύο φορές έδιωξε με κακό τρόπο την μπάλα. Την πρώτη φορά έκανε μέτριο τελείωμα ο Καντεβέρ, που το έβαλε ο Χριστογιώργος, και ο Γκαρέ, έτσι, τη δεύτερη φάση που είχε με παρόμοιο τρόπο, πάλι το έβγαλε ο τερματοφύλακας του Όφη. Ο Γκαρέ είχε και δεύτερη φάση, και αυτός ο οποίος επίσης μας συστήθηκε είναι ο Πορτογάλος, ο Βέλιο, ο τερματοφύλακας που κάνει για μένα, ξέρεις, έτσι, επέμβαση πολύ σύγχρονου τερματοφύλακα, όπως κάνουν, ρε παιδί μου, αυτό ο Νόιερ ήταν από τους πρώτους που το καθίρωσαν, ο Σμάικλ, ας πούμε, πιο παλιά, που απλώνει το πόδι στο τέτατέ του νους και γλιτώνει το 1-1 στο πρώτο
0: ημίχρονο. Σε αυτό που λες, έδειξε και κοντινό μετά από κάποια στιγμή, μετά από κανένα δίλεπτο, που κάνει, το θέλει, δηλαδή δεν είναι ότι απλά πήγε για να κάνει, βλέπει πώς πας να πλασάρει ο νους και απλώνει το πόδι του, δηλαδή φοβερή απόκριση πραγματικά.
1: Κοίτα, το σκάουτινγκ και αυτά που άκουσα και από δημοσιογράφους και παραγωγούς στο Γιόλ και αυτά που διάβασα και εγώ, ότι είναι ένας τερματοφύλακας κάτι παραπάνω από εξαιρετικός στις επεμβάσεις, που έχει αδυναμία στα πόδια, έτσι, δηλαδή. Και τα δύο μας τα έδειξε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στο δεύτερο ημίχρονο είχε πολύ καλή επέμβαση, αλλά για μένα αυτή είναι, έτσι. Δηλαδή, εκεί που κρατάει το 1-1 στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, λες ότι επιτέλους έχω τερματοφύλακα, ρε παιδί, που όταν χρειαστεί, ακόμα και σε ένα τέτα-τέτ, θα κάνει την επέμβαση. Τώρα, μετά στο δεύτερο ημίχρονο, ο Γρηγορίνο, αυτός ο οποίος δικαιώνεται, βάζει και Μυρ και Κουαμέ μέσα. Εντάξει, για τον γκολ του Κουαμέ δεν χρειάζεται να
0: βγει πάρα μισό πολλά. Φώτη, μισό λεπτάκι.
1: Ναι.
0: Δημήτρη, έχουμε συνέντευξη.
2: Ναι, ένα λεπτό και ακόμα έχουμε μέχρι να ανέβει πάνω.
0: Α, ωραία. Φώτη, συνεχίζεις.
1: Φοβερή λόμπα δείχνει και ο Κουαμέ. Μπήκε και αυτός πάρα πολύ ωρεξάτος. Δηλαδή, είχαμε και μια έτσι, αίσθηση και από τις προπονήσεις ότι και ο Κουαμέ και ο Καντεβέ που χτυπούσαν θέση στην 11 δεν είναι σε καλή κατάσταση. Αν γινόταν με κάποιο τρόπο και το 3-0, θα ήμασταν όλοι.
0: Ένα σύντομο σχόλιο ήθελα να σου κάνω, να προλαβαίνουμε. Ρίτσαρτ Μυρ. Θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο και για Ρίτσαρτ και για Μυρ.
1: Ο Μυρ έχει πολύ καλή συμμετοχή γενικά, αλλά τα τελειώματά του και οι επιλογές του δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές. Περιμένουμε περισσότερα πράγματα. Ο Ρίτσαρτς δεν άφησε καλές εντυπώσεις σήμερα. Για πρώτη εμφάνιση, δηλαδή, άμα τη συγκρίνουμε, ο Πετρής είχε δείξει καλύτερα στοιχεία σαν πρώτο παιχνίδι, όπως τον είδαμε με την Καλαμάτα. Αλλά τον περιμένουμε, γιατί ξέρουμε ότι είναι αθλητικός παίχτης, να προσαρμοστεί στα δεδομένα της ομάδας καλύτερα. Σήμερα είχε λάθος επιλογές. Ένα σχόλιο για τον Παπαπέτρου, γιατί θα σκάσω.
0: Ναι.
1: Είναι από τις χειρότερες διαιτησίες που έχω δει. Δηλαδή,
0: πολύ εκνευριστικός. Πάρα πολύ.
1: Πολύ μεγάλη διαφορά φιλοσοφία στις κάρτες που έβγαλε στους δικούς μας και στις κάρτες που έβγαλε στους παίκτες του Όφη, και το πέναλτι θα έπρεπε να το είχε δει από μόνος του ή ο επόπτης. Γενικότερα ήταν μια κάκιστη διαχείριση από τον Παπαπέτρου, και υπάρχει και μια φάση και με τον Μπουχαλάκη που έχει κίτρινη κάρτα και τραβάει, δεν θυμάμαι τώρα ποιο, νομίζω τον Καρέ που τον κάνανε.
0: Με τα δύο χέρια που τον έσβρωξε, ναι.
1: Φάουλ, ναι, και μετά εύκολες κάρτες στους παίκτες του Άρη, και δηλαδή για αντίστοιχα τραβήγματα και χτυπήματα παίζεται σχεδόν για τους παίκτες του Όφη. Αυτά για να ακούσουμε και τον προπονητή, γιατί εγώ θα τον ακούσω.
0: Μπάσε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Δημήτρη.
2: Λοιπόν, εδώ μεθ' έχει ανέβει ο προπονητής τώρα, απλά δεν έχει μπει ακόμη στην αίθουσα. Γι' αυτό δεν σας διέκοψα κι εγώ.
0: Ναι, απλά όντως για τον Παπαπέτρο που δεν το αναφέραμε, ουσιαστικά αυτός από το πέναλτι και μετά στα περίπου 8 λεπτά μέχρι το 96-97 που έκανε, λες και έβαλε τον Άρη μέσα στην αιστεία του. Δηλαδή. Όχι ότι πριν ήταν καλύτερος.
2: Έτσι, τα έκανα χθάρμα λοιπόν.
0: Αλλά τα έκανα χθάρμα.
2: Τον προπονητή του Άρη. Είμαστε έτοιμοι. Καλησπέρα και από μένα. Νομίζω ότι σήμερα ήταν μια πάρα πολύ σημαντική νίκη για εμάς. Το ζητούμενο το έχω ξανατονίσει από την προηγούμενη αγωνιστική. Με τόσα νέα πρόσωπα που ήρθαν το τελευταίο διάστημα και τόσο αξιολόγους βέβαια από τους φερθές, είναι να μπορούμε να παίρνουμε 3 βαθμούς μέχρι να ξαναφομοιώσουμε πράγματα, να μπορέσουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί και να ξαναβρούμε το μέγεθος και στο βαθμό που εγώ θέλω την ταυτότητά μας, και παρόλα αυτά να παίρνουν αγωνιστικά λεπτά τα παιδιά τα οποία ήρθαν τώρα στην ομάδα. Οπότε πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά. Πήγαμε καλά στο μάτς. Καταφέραμε με την πίεση μας να κλέψουμε μπάλα στο τελευταίο τρίτο και με ένα εξαιρετικό τελείωμα από τον Μανού να προηγηθούμε. Κάτι το οποίο βέβαια, χωρίς να κινδυνεύσουμε, εκτός από την λάθος συνεννόηση που υπήρχε μεταξύ του Φαμπιάνο και του Γένσεν, και βρήκε την ευκαιρία ο Νούς να βγει σε τέτα-τέτα, αλλά ήταν από δικό μας, θα έλεγα, λάθος, δεν κινδυνεύσαμε καθόλου από τον αντίπαλο. δημιουργήσαμε κάποιες προϋποθέσεις, αλλά δεν είχαμε την ένταση την οποία εγώ θέλω να έχουμε σε πολύ μεγάλο μέρος του παιχνιδιού. Δικαιολογημένο βέβαια. Σαν τονίζω ότι πέντε παιδιά, τα οποία δύο των οποίων είχαν αυτή τη βδομάδα θα έλεγα κάναν προπόνηση μαζί μας, ο Μανού και ο Μαρ, ο Ρίτσαρτ, δεν είναι εύκολο να υπάρχει αυτή η ένταση την οποία θέλουμε. Άρα λοιπόν προσπαθήσαμε να μην κινδυνεύουμε και στις ευκαιρίες που θα βγούμε για το transition από την νέα μας συνεθήκαση να δημιουργήσουμε τα ανάλογα προβλήματα. Την πολύ καλή ομάδα βέβαια του Όφη, δεν χρειάζεται να το τονίσω εγώ το πόσο καλή ομάδα είναι Όφη και το τι έχει καταφέρει και συγχαρητήρια κιόλας για αυτό που κατάφερε μόλις πριν από τρεις μέρες το να μπει σε λεπτές στο Europa League. Δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να φρεσκάρουμε κυρίως την επιθετική μας γραμμή για να ανεβάσουμε τις γραμμές μας πιο ψηλά. Πετύχαμε ένα εξαιρετικό γκολ με τον Κουαμέ. Πάλι η ίδια εικόνα θεωρώ ότι υπήρχε στο παιχνίδι, δηλαδή δεν κινδυνεύσαμε καθόλου. Βρήκαμε το δεύτερο γκολ, βρήκαμε τη φάση του πέναντι και νομίζω ότι είχαμε και δύο-τρεις ακόμα ευκαιρίες για να μπορέσουμε να διευρύνουμε το σκορ μας. Αλλά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Δεχτήκαμε ένα γκολ όταν είχε βγει ο Φαμπιάνο το πρώτο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Εγώ κρατάω τους τρεις βαθμούς. Το ξαναλέω για ακόμα μια φορά. Να δώσω συγχαρητήρια στον κόσμο μας για την στήριξη στα παιδιά σε όλους μας. Ευελπιστώ ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα είναι περισσότεροι. Μακάρι να μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό και να έχουμε περισσότερους από τους λάθους μας στο γήπεδο. Και βέβαια συγχαρητήρια στα παιδιά για ακόμα μια νίκη. Κοιτάμε ήδη το επόμενο παιχνίδι. Έτσι θα πορευτούμε, έτσι είναι και ο χαρακτήρας ο δικός μου. Δεν υπάρχει χρόνος για πανηγυρισμούς, δεν έχει γίνει και κάτι ξαφνικά να πανηγυρίσουμε. Ενδιαφέρει να κοιτάξουμε ήδη το επόμενο πολύ δύσκολο παιχνίδι που έχουμε απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και βέβαια στην πρωταθλήτρια της περσινής σεζόν. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ερωτήσεις και δεν μου σηκώσατε. Κοίτα μου, για τον Φαμπιάνο δεν νομίζω ότι θα είναι κάτι σοβαρό. Δικιά μου είναι αυτή η γνώμη γιατί ήταν στύπημα. Ευελπιστώ να μην είναι κάτι σοβαρό. Άπαντες ευχόμαστε να μην είναι κάτι σοβαρό γιατί είναι χτύπημα. Δεν γύρισε το πόδι, το γόνατο ή κάτι. Άρα νομίζω ότι στο επόμενο 48 ώρα θα έχουμε εννοείται εικόνα. Ευελπιστώ να μην είναι κάτι σοβαρό. Δεν έχω όμως να σας πω κάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτά λοιπόν. Χωρίς έτσι και ερωτήσεις ιδιαίτερες, δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιο θέμα με το χρόνο. Άλλωστε, εντάξει, κάλυψε τα περισσότερα ο προπονητής του Άρη. Για δεύτερη φορά το τονίζει, νομίζω ήταν γύρω 40 λεπτά μετά, σίγουρα θα ξαναρώτησε, για το Φαμπιάνο που είναι το θέμα. Έλα Δημήτρη.
3: Έλα Λατίμο λοιπόν. Τον ακούσατε τον προπονητή του Άρη, φαντάζομαι, έτσι, στην τοποθέτησή του.
0: Βιαζόταν ή απλά δεν είχε...
3: Όχι, δεν έγινε.
0: Δεν έγινε ερωτήσεις, εντάξει, οκ.
3: Εντάξει, τα είπε όλα νομίζω με την τοποθέτηση.
0: Ναι, έτσι άλλως τα κάλυψε.
3: Είναι αναλυτικός ο προπονητής του Άρη. Είπε και για Ρίτσα, είπε και για Μύρ, είπε αρκετά πράγματα για τους παίκτες που θα θέλαμε πιθανόν να ρωτήσουμε κάτι και για το πώς ήταν η ομάδα στο σημερινό παιχνίδι και το τι κατάφερε. Αυτό που με τους βαθμούς, αυτό είναι, οι βαθμοί είναι που μετράνε πάνω απ' όλα. Το να πάρεις δηλαδή τους τρεις βαθμούς σε αυτό το διάστημα που η ομάδα δεν είναι ακόμα έτοιμη. Νομίζω καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη, αν και κάποιες δείχνουν καλύτερη εικόνα. Δηλαδή, να πω σήμερα για τον Όφη, στο πρώτο ημίχρονο, Όφη εμένα μου άρεσε ο τρόπος που κυκλοφορούσε την μπάλα και η σιγουριά που έβγαζε στον τρόπο με τον οποίο κυκλοφορούσε την μπάλα. Αυτό, χωρίς να κάνει κάποια φάση, δηλαδή πέραν από εκείνη τη φάση που έγινε και από λάθος από μπέρδεμα Φαμπιάνο Γέννησε με τον νους, δεν είχε άλλη φάση. Και αυτό το θετικό της υπόθεσης για τον Άρη ότι σε ένα ολόκληρο παιχνίδι, κόντρα σε μια ομάδα η οποία δημιουργεί προϋποθέσεις, δεν είχε πέραν από αυτή τη φάση και ένα σούτι στο δεύτερο ημίχρονο εκεί του Γκονζάλες που το έβγαλε ο Βέλιο κεφάλι, δεν είχε κάτι άλλο. Και πόσο σημαντικό είναι τιμό να έχει θερματοφύλακα όπως είναι ο Βέλιο, ο οποίος να δίνει βαθμούς. Δηλαδή, ο Βέλιο σήμερα με την επέμβαση που έκανε στον πρώτο ημίχρονο κρατώντας το 1-0, ναι, ουσιαστικά προσφέρει πράγματα στην ομάδα και δείχνει και την αξία του, δείχνει γιατί τον πήρε ο Άρης, γιατί τον έφερε.
0: Γιατί έβρισε και αρκετά λεφτά κιόλας, έτσι, δηλαδή, έτσι, δεν είναι ακριβώς, το πήρε απλά.
3: Για να του δώσει αυτή την άβρα, γιατί ο τερματοφύλακας, ξέρεις, δεν είναι μόνο για να βγάζει αυτά που βγαίνουν, είναι για να βγάζει και, και αυτά που δεν βγαίνουν, και τα δύσκολα. Και να δίνει πράγματα στην ομάδα του. Και ο Βέλιο νομίζω το έκανε, και αυτό είναι σημαντικό και για τη δική του ψυχολογία, για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Πολύ σημαντικό αυτό που μας είπε για τον Φαμπιάνο, ελπίζω όντως να είναι έτσι τα πράγματα. Χτύπημα είναι, μας το είπαν και οι υπόλοιποι.
0: Ναι, δεύτερη φορά το είπε και στο flash interview, το είπε για δεύτερη φορά, οπότε... Είναι θαρρυντικό.
3: Είναι ξεκάθαρα χτύπημα. Απλά πρέπει να περιμένουμε κιόλας. Όπως είπε, ένα 48ωρο. Θα κάνει και την εξέταση αύριο. Λίγο πρέπει να ηρεμήσει το πόδι για να κάνει την εξέταση. Για να δούμε πραγματικά αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή όχι. Εντάξει, ήταν σίγουρα και κουπτή κόπωση. Γιατί ο Φαμπιάνο έτρεξε πολύ, προσπάθησε πολύ. Ήταν κολόνα στην άμυνα της ομάδας του Φαμπιάνο. Αλλά άσχετα από το τι είχε ο Φαμπιάνο ή όχι, νομίζω ότι το θέμα της απόκτησης ενός κεντρικού αμυντικού και πάλι είναι πολύ έντονο. Καλώς έχουμε και μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, θυμίζω. Η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα είναι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου και ξέρεις, όταν τελειώνει η μεταγραφική περίοδος στις υπόλοιπες χώρες, ουσιαστικά θα μείνει η Ελλάδα ως μία από τις ελάχιστες επιλογές. Άρα, ξέρεις, πιο εύκολα μπορείς να κινηθείς και να πάρεις κάποιους παίκτες οι οποίοι ψάχνονται για να φύγουν από τις ομάδες. Νομίζω ότι εκεί μπορείς να κινηθείς πιο εύκολα και θα έχουμε την ευκαιρία. Τουλάχιστον πήραμε τους βαθμούς. Αυτό δεν το πληρώσαμε, το ότι δεν φέραμε τους παίκτες πιο γρήγορα. Τους βαθμούς τους πήραμε. Αυτό μετράει πάνω απ' όλα, νομίζω. Θυμίζω ότι ο Άρης πέρσι τίμω στην κανονική διάρκεια έκανε 2 νίκες όλη τη σεζόν στο Χαριλάο. Ναι. 2 νίκες. Ξεκινήσαμε με νίκη, ελπίζω έτσι να συνεχίσουμε και να πάρουμε πολλά τρίποντα στην έδρα τη ομάδα, να πάρει πολλά τρίποντα. Επόμενο μάτς τώρα το Σάββατο με τον Όφη, δεν έχει κύπελο ο Άρης μέσα εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα παίζει ο Άρης κύπελο. Mm-hmm. Άρα εστιάζει η ομάδα στο παιχνίδι του Σαββάτου με την ΑΕΚ στην Αθήνα, εκεί να προσπαθήσει έτσι για να παίξει το πρώτο της ντέρμπι και να πάρει αποτέλεσμα. Αυτά από μένα, από το κλάνα της Βικελίδης. Έτσι θα πω και τον Νίκο αν είναι να πάρει στο καπάκι τίμο για να κάνει και αυτό το δικό του σχόλιο και να
0: κλείσει. Ναι, ας πάρει και μάλλον μέχρι να πάρει, αν είναι δίπλα σου.
3: Όχι, είναι μέσα θα πάω.
0: Ωραία. Επειδή έτσι γίνεται και ένας λόγος πολύς για τα πέναλτι και για το Ράτσιτς, ας πούμε, ότι έχει χάσει δεύτερο πέναλτι στα τελευταία τρία που εκτέλεσε και γενικότερα και στα τρία που έχει εκτέλεσει.
3: Δεν βγάζει σιγουριά.
0: Ας πούμε, εντάξει, ήταν ο Μωρόν δεν παίζει όμως πλέον. Αλλά ο δεύτερος.
3: Εκτελεί ο Μύρ σίγουρα.
0: Ναι, αλλά εκτελεί και ο Φαμπιάνο που δεν χάνει ποτέ πέναλτι.
3: Ο Φαμπιάνο εκτελεί και ο Μύρ εκτελεί. Ο Φαμπιάνο έχει χάσει και αυτό ένα, να ξέρει.
0: Ναι, ένα, αλλά σε πολλά νομίζω. Τώρα δεν είμαι και σίγουρος πόσα.
3: Σε αρκετά. Να σου πω κάτι. Πρέπει να το ξαναδούμε σίγουρα το θέμα του ότι εκτέλεσε τον πέναλτι.
0: Όχι επειδή το χάσε σήμερα, επειδή και στι άλλε
3: δεν. Μια σιγουριά. Σήμερα διάλεξε μια γωνία. Διάλεξε μια γωνία, έπεσε και το τερματοφύλακας. Το ψάρεψε ο Χρυστογιώργος.
0: Ήταν και διαβασμένος, γιατί και τα προηγούμενα νομίζω ήταν περίπου με τον ίδιο τρόπο εκτελεσμένα. Ναι.
3: Κοίτα, δεν είναι κλασικός εκτελεστής πέναλτι, δηλαδή φαίνεται. Mm-hmm. Δηλαδή το Μωρόν, όταν το βλέπεις εκεί στα 11 βήματα, βλέπεις έναν παίκτη ο οποίος εκτελεί με 5 διαφορετικούς
0: τρόπους. Με 5 διαφορετικούς, ναι. Μέχρι και λόμπες κάνει και τέτοια.
3: Είναι έτσι, πραγματικός εκτελεστής πέναλτι. Ο Ράτσις δεν είναι τέτοιος. Πρέπει να το δουν και αυτό. Και να πάρουν την απόφαση για το ποιος θα είναι ο εκτελεστής των πέναλτι.
0: Ωραία.
3: Τα επόμενα παιχνίδια. Λοιπόν, κλείνω.
0: Ναι.
3: Και σε 1-2 λεπτά παίρνει ο...
0: Εντάξει. Οκ. Okay. Αυτά λοιπόν και από τον Δημήτρη και γενικότερα από τη συνέντευξη τύπου. Εντάξει, απλά επαναλαμβάνω ότι υπάρχει βέβαια και το άλλο. Γιατί είπα εγώ, ας πούμε, ότι δουλεύετε στις προπονήσεις, σίγουρα θα υπάρχει μια σειρά. Δεν νομίζω να μην υπάρχει σειρά. Παράδειγμα, τυχαίο τώρα λέω, Μωρόν πρώτος όταν παίζει Ράτσιτς, ξέρω εγώ, Φαμπιάνο. Αλλά υπάρχει και το άλλο ότι ποιος παίκτης αισθάνεται πολύ καλά εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, αν το παίρνει και. Δεν μπορεί ο Ράτσιτς να είναι δεύτερος εκτελεστής και να το παίρνει εκείνη την ώρα, να έχει την ψυχολογία, γιατί κάνει και καλά παιχνίδια. Έτσι όπως και σήμερα κάνει καλό παιχνίδι, αν εξαιρέσουμε την εκτέλεση του πέναλτι. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Αυτό είναι θέμα της ομάδας και θα το λύσει, πιστεύω. Ακόμη και αν εκτελέσει ξανά ο Ράτσις, ευχόμαστε βέβαια να είναι σε όλα ευστοχώς. Απλά και ο Φαμπιάνο, επειδή εντάξει, ο Μωρόν έχει χάσει και αυτό σε πέναλτι, αλλά ένα σε πολλές εκτελέσεις και ο Φαμπιάνο είναι μια λύση. Υπάρχουν παίκτες που και ο Ράτσις μπορεί να το κάνει. Έτσι, μπορεί να ξαναεκτελέσει το επόμενο πέναλτι. Θα φανεί. Απλά όντως τα τρία τελευταία που έχει εκτελέσει δεν ήταν και τα πιο καλά εκτελεσμένα. Περιμένουμε και το σχόλιο του Νίκου Παπαδόπουλου για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Υπενθυμίζουμε, άρεσε, έκανε το 2-2 επικρατώντας πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ, 2-1. Με το ίδιο σκορ κέρδισε και ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα τον Ατρόμητο 2-1 με ανατροπή. 64ο λεπτό Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1 και Φυσιά και 60 λεπτό 0-0, αλλά εντύπωση μου κάνει οι τελικές προσπάθειες, βέβαια μπορεί να είναι απλά τελικές, ας πούμε έχει 12 τελικές η Φυσιά και να μην είναι καμία αξιόλογη. Όχι 12, με συγχωρείτε. Είναι 8 τελικές για την Κηφισιά και 8 για την ΑΕΚ. Θα περίμενα κάτι διαφορετικό. Άρα δηλαδή ή η ΑΕΚ δεν είναι πολύ καλή ή η Κηφισιά είναι πολύ καλή στο πρώτο της φετινό παιχνίδι για το πρωτάθλημα. Είναι και επόμενος αντίπαλος του Άρη, έτσι. Η ΑΕΚ το ερχόμενο Σάββατο 9 το βράδυ στην Αθήνα.

Μερικά μηνύματα μέχρι να έχουμε τον Νίκο. Ο Κώστας, σήμερα το παιχνίδι από ένα θριαμβευτικό 3-0 τουλάχιστον έγινε από το πουθενά ένα χωτικό 2-1 και με 10 παίκτες εμείς. Χαλαστήκαμε κάπως, αλλά η εξέλιξη έδειξε τον δρόμο. Οπωσδήποτε ακόμα ένα ποιοτικό στόπερ. Άλλος φίλος Κώστας, καλά τα είπε ο προπονητής, μπράβο και τίποτα άλλο, πανηγύρια δεν χρειάζονται, τον κόσμο τον είδατε, ρε, στο 2-0, είδε κανείς το τι πάθος έβγαλε ο κόσμος που τον έχετε δικάσει όλοι. Δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεσαι ότι έχει δικάσει τον κόσμο, τέλος πάντων.

0: Ο Πάνος στην ΑΕΚ μάλλον πανηγυρίζουν ακόμα, μάλλον για την πρόκριση έτσι στην Ευρώπη. Ναι, προφανώς δεν έχω εικόνα, αλλά από τις τελικές καταλαβαίνω ότι δυσκολεύεται αρκετά απέναντι στην Κηφισιά. Ο Γιάννης Τίμωμιρ ήθελε το πέναλτι για να σκοράρει, Ράτης δεν το άφησε. Α, δεν το πρόσεξε αυτό, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν έγινε κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, ο πρώτος που έτρεξε να τον εμψυχώσει ήταν ο Μιρ. Αυτό το είδα, όντως, γιατί το ανέφερε και ο Δημήτρης. Αυτό δείχνει καλό κλίμα στην ομάδα. Μπράβο σε προπονητή και παίκτες. Άρη Θεέ μου, μοναδικέ μου. Ο Θανάσης, καλησπέρα. Πόσο κόσμο είχε σήμερα? Ο Δημήτρης είχε αναφέρει κάποια στιγμή γύρω στις 8.000. Ο Ευθύμης, η ομάδα όσο περνάνε τα παιχνίδια πιστεύω θα ανεβαίνει πολύ. Καλός ο Γρηγορίου, αν καλός είναι ο Γρηγορίου, θα πάρουμε στόπερ και αριστερό εξτρέμ, τι πιστεύεις? Πιστεύω ότι στόπερ μετά και το σημερινό με τον Φαμπιάνο το θεωρώ σχεδόν σίγουρο ότι θα συμβεί. Άλλωστε ψάχνει ο Άρης εδώ και καιρό. Νίκο.
1: Γεια σου Δήμο.
0: Όλα καλά?
1: Όλα καλά, ναι.
0: Ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Θα πάρει και άλλο στόπερ η ομάδα?
1: Ψάχνει. Ψάχνει. Είναι σε διαδικασία αναζήτησης. Έχει μέχρι τις 15 που τελειώνουν οι μεταγραφές, σε άλλες εβδομάδες δηλαδή.
0: Να, μιας και λέγαμε ότι η ΑΕΚ δυσκολεύεται, κάνει αυτά το να τ' άλλο. 1-0 τώρα κερδίζει. Πετυχαίνει πόντους 63. Γιατί δεν είναι καλή σήμερα. Ναι.
1: Εντάξει, κοίτα, δεν γίνεται να καρδιοχτυπάμε.
0: Πάλι αυτό ο Βάργα. Ναι, ωραία, πάμε στα δικά μας.
1: Δεν γίνεται να καρδιοχτυπάμε ότι χτυπάει ο Φαμπιάνιος στο άλλο. Πρέπει ο Άρης να πάρει ακόμα ένα κεντρικό αμυντικό. Κάποιος θέλει ότι πρέπει να πάρει και δύο. Για να πάμε στην απόλυτη ισορροπία. Βέβαια, έχει και τον Ματάρα και τον Γκάμτσε. Αν και νομίζω ότι για τον Ματάρα έχω ξαναπεί, υπάρχει μια σκέψη μήπως και ο Θεδανικός. Γιατί δύσκολα θα βρει χρόνο και πώς είναι τα πράγματα. Εντάξει, βέβαια, η χρονιά είναι μεγάλη, πολλά παιχνίδια υπάρχουν. Ο Γρηγόριος στη συνέντευξη που ήταν καθησυχαστικός, τον ακούσατε. Καθησυχαστικός, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είπε ότι δεν νομίζω ότι πρόκειται για κάτι σοβαρό. Είναι από χτύπημα. Γιατί πολύ συνάχη νομίζαμε ότι είναι μυϊκό. Γιατί τον είδαμε τον Φαμπιάνο ότι δεν άλλαξε. Όχι, δεν άλλαξε. Έκανε πάρα πολλά χιλιόμετρα σήμερα και το φοβήθηκα λίγο. Γιατί έκανε και κάτι κούρσες, έβγαινε μπροστά. Το φοβήθηκα λίγο, αλλά εντάξει, τουλάχιστον δεν είναι μικρό το ζήτημα με τον Βραζιλιάνο. Εντάξει, κοίτα τώρα όσον αφορά το μάτς. Ξεκινά το μάτς με ένα γκολ το οποίο είναι χαρακτηριστικό τη ταυτότητα που θέλει να δώσει ο προπονητής. Δηλαδή πιέζουμε ψηλά.
0: Συγγνώμη, λίγο, γιατί είναι πολλά μηνύματα που μπορεί να τα διαβάσω. Λέει ένα Γιάννη που είναι κλασικό. Εδώ λέμε ότι δεν μπορεί να εκτελεί ο Ράτης πέναλτι και λες ότι να ξανεκτελέσει. Ναι, μπορεί να ξανεκτελέσει, φίλε. Το τι λες εσύ, το τι λέω εγώ, τι σημαίνει αυτό? Τι γίνεται στην ομάδα? Δηλαδή, επειδή εσείς λέτε, ή εγώ επειδή λέω ότι δεν πρέπει να εκτελέσει, δεν θα ξανακτελέσει. Φυσικά μπορεί να ξανακτελέσει. Ένα έχει χάσει, μάλλον ένα και ένα, πέρυσι δύο. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, επειδή το λέμε εμείς ότι δεν πρέπει να εκτελέσει, δεν θα ξανακτελέσει. Φυσικά μπορεί να ξανακτελέσει. Δηλαδή. Τέλος πάντων, επειδή το έχει στείλει ένα φίλο συγκεκριμένο που πάντα έτσι λίγο. Τέλος πάντων, πάμε.
1: Ξεκινά λοιπόν ο Άρης το παιχνίδι με ένα γκολ το οποίο είναι όλο δηλαδή χαρακτηριστικό της φιλοσοφίας του προπονητή. Να πιέσουμε ψηλά, να κλέψουμε, να βγούμε σε κατάσταση εκτέλεση γρήγορα. Αυτό που δεν κατάφερε ο Άρης στην Τρίπολη με την Καλαμάτα. Δεν το πολύ βρήκε αυτό το πράγμα δηλαδή σε τέτοιες συνθήκες παιχνιδιού. Σε ανοιχτό γήπεδο είχε βρει φάσεις. Δεν ήταν ο Άρης ιδιαίτερα καλός. Έχει ένα μισάωρο το οποίο εντάξει γενικότερα το μάτς δεν είναι καλό. Πολλά λάθη εκατέρωθεν. Και ό,τι έκανε ο Όφη. Τώρα θα μπει στο ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών. Ναι, είναι παιχνίδι λαθών, αλλά ο Άρης έκανε χαζά λάθη για να βγάλει τον Όφη, ας πούμε, τετά και τον νους. Ήταν λίγο, κάποιες φορές λίγο χανόταν η συνοχή, δεν είχε σιγουριά ο Άρης με τα διβάσεις του. Για μένα πάλι υπήρχε λίγο θέμα στον άξονα, το οποίο ψιλοβελτιώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Όπου και η είσοδος του Γιαννιώτα βοήθησε πολύ. Θεωρώ ότι ήταν λάθος για μένα. Κυρίως ότι έβαλε τον Παλάσιος αριστερά. Δεν θα πω τόσο τον Μπασίρου, γιατί και ο Μπασίρου πάλι δεν ήταν καλός ο πρώτο ημίχρονο. Ο δεύτερο βελτιώθηκε κάπως, είναι η αλήθεια. Αλλά ο Παλάσιος, το λέγαμε και όταν πρώτο ήρθε το καλοκαίρι, δεν είναι να τον βάζεις αριστερά. Το σκοτώνεις λίγο. Δηλαδή δεν είναι επειδή κάποιος είναι εξτρεμ, δεν σημαίνει ότι μπορεί να παίξει τις δύο πλευρές. Απλά ο Γιαννιώτας δεν μπορούσε να ξεκινήσει βασικώς επειδή προερχόταν από γαστρεντερίτιδα που τον ταλαιπώρησε πολύ αυτές τις μέρες. Ενώ ξεκινούσε Νομίζω Γιαννιώτα σε αυτό το μάτς και όχι ο Παλάσιος. Όλο το ζουμί είναι σε αυτό το επίπεδο Γρηγορίου. Ότι σε αυτή τη φάση πρέπει να κερδίζουμε, γιατί ο Άρης εκεί που πέρασε σε ένα συγκεκριμένο κορμό που είχε αποπέρασει την ταυτότητα, σε ένα μεγάλο βαθμό ταυτότητα που θέλει ο Γρηγορίου. Μπαίνουν ο Μανού, μπαίνει ο Ρίτσαρντ, μπαίνει ο Ταμπίρο Σούταλο, μπαίνουν κι άλλοι. Και όλο αυτό θέλει πάλι μια δουλειά, θέλει μια διαδικασία, θέλει να χτίσει λίγο τις εντάσεις. Ο Μάνου είχε και καλές και κακές στιγμές στο σημερινό μάτς. Δεν μπορείς να πεις ότι ήταν εξαιρετικός, αλλά υπήρχαν στιγμές, ειδικά όταν το παιχνίδι πήγαινε σε μικρούς χώρους, όπου μαζί με τον Καντεβέρα και τον Καρέ έκαναν πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι θέμα χημείας αυτή τη στιγμή.
0: Και λογικό τώρα, είναι μια εβδομάδα στην ομάδα. Εντάξει, είναι λογικό ότι κάποια στιγμή θα τα βρουν τα πατήματά
1: τους. Και εγώ αισιοδοξώ στο εξής, ότι okay, ο Άρης κέρδισε 2-1, ναι, η ομάδα παράγει φάσεις. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα θα μου πεις, ο Όφη σου δίνει τα μέτρα για να δημιουργήσεις και να έχεις φάσεις. Δηλαδή το μάτς σήμερα θα μπορούσε, δεν έχει μεγαλύτερο δίκτυο σκορ. Γιατί ο Άρης δεν ήταν καλός στην τελική του προσπάθεια, γιατί δεν απείλησε. Δηλαδή ένα ζήτημα το οποίο αντιμετώπισε στην Καλαμάτα, που ήταν ότι δεν δημιουργούσε εύκολα, σήμερα το ξεπέρασε. Το διαχειρίστηκε καλύτερα. Και εγώ χαίρομαι πολύ και θέλω πραγματικά τέτοιες προπονητές όπως ο Κόντης, που θα μπορούσε να βγει και να επικαλεστεί για να καλύψει και λίγο τον Ποπότο, να το πω έτσι λαϊκά, συγχωρέστε με, και να επικαλεστεί την κούραση. Αλλά ο Κόντης, επειδή το ρωτήσαμε ξένη στιγμή, λέει ποια κούραση. Λέει. Μιλάμε άγνωστο για κούραση.
0: Πάντως νομίζω ότι είναι το σωστό αυτό που είπε ο Κόντης. Άσχετα αν το συμπαθώ και ιδιαίτερα στις δηλώσεις, ναι, όχι σαν προπονητή. Γενικότερα έχει λίγο προκαλεί τα τελευταία χρόνια. Τέλος πάντων, δεν τα λέει όπως είναι, αλλά σε αυτό το είμαι μαζί του, να ξέρεις. Και με δικούς μας που καμιά φορά το λέγανε ότι δεν είμαστε έτοιμοι, ζουνίδες και τα. Δεν έχει να κάνει με το κουρασμένο καλοκαίρι, έχει δίκιο. Δεν υπάρχει κούραση. Για μένα. Εγώ συμφωνώ με τον Κόντι σε αυτό.
1: Μα το είπε, λέει, να περάσουν 15-20 μάτς, να παίξουμε την Μπάγκερ, να παίξουμε την Μπενφίκα και να έχουμε στο επόμενο μάτς για κούραση. Ναι, να πω, okay. Αλλά λέει τώρα, είμαστε ακόμα Αύγουστο. Γιατί να μιλήσουμε, λέει, για κούραση, λέει, αυτή τη στιγμή. Δεν γίνεται να μιλήσουμε. Και μπράβο του και σου λέω, δεν θα το κάναν πολύ. Mm-hmm. Μπορεί και εγώ να έχω διαφωνήσει παρελθόν με πράγματα τα οποία είπα, αλλά ο Κόντης ανήκει γενικά σε μια γενιά προπονητών που το βλέπει το ποδόσφαιρο διαφορετικά σε σχέση με τους παλιούς Έλληνες προπονητές.
0: Και πάνω σε αυτό που λες για τον Κόντη, και γενικότερα το βλέπει ότι δεν είμαστε ταμπούροι όπως πολλοί το κάνουμε. Δηλαδή δεν θα πάμε στο Βικελίδης, δεν θα πάμε στο Κράτης Βικελίδης για να παίξουμε για το Χ πρώτα. Θα παίξουμε ανοιχτά και ό,τι βγει. Ανοιχτά.
1: Όχι,

0: που θέλει να παίζει η ομάδα το επιθετικό ποδόσφαιρο, νομίζω ότι η ομάδα θα βγάζει ευκαιρίες. Το πρόβλημα δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι υπάρχουν ελλείψεις στο κέντρο της άμυνας, είναι το πώς θα καλυφθούν τα όποια κενά υπάρχουν στον αμυντικό τρόπο παιχνιδιού της ομάδος, έτσι, θεωρώ. Δηλαδή εκεί θα πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά. Η ποιότητα υπάρχει, το ανέφερε και ο ίδιος στις δηλώσεις του, υπάρχει τρομερή ποιότητα από τη μέση και μπροστά. Εντάξει, νομίζω ότι γκολ, μάλλον ευκαιρίες θα βγάζει ο Άρης. Το θέμα είναι πόσες θα τις κάνει γκολ.
1: Κοίτα, το κομμάτι της άμυνας δεν είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με τα μεστόπιση. Το κομμάτι της άμυνας ξεκινά μπροστά. Αυτό είναι κάτι δεδομένο. Ο Καντεβέρ το έχει αυτό το κομμάτι. Εγώ η αφιβολία μου με τον Μάνου είναι περισσότερο δηλαδή σε αυτό το κομμάτι. Αν μπορεί να συνεισφέρει δηλαδή.
0: Α, για το αν μπορεί να μαρκάρει και λίγο.
1: Ναι, μωρέ. Εντάξει, γιατί το Μάνου το ξέρουμε τώρα. Είναι ένας πολύ ποιοτικός παίκτης. Μπορεί να σου κάνει πραγματικά τη διαφορά. Αλλά στο κομμάτι της άμυνας λίγο έχει ένα ζήτημα. Δεν ήταν ποτέ τρελός φαν. Ούτε θα παίξει υψηλές εντάσεις, ούτε θα κάνει τις αγκαρίες για παράδειγμα. Τις οποίες κάνει το χαμαλί και να το πες το οποίο κάνει τυχείο Γκαρέ. Γιατί ο Γκαρέ το κάνει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Αλλά και αυτό φαίνεται ότι ακόμα θέλει χρόνο με τα τρεξίματά του, το οποίο ο Γρηγορίου. Δηλαδή αυτοί οι παίχτες θέλουν λίγο παραπάνω χρόνο στο να φτάσουν. Γιατί ο Γρηγορίου δεν θέλει απλά μια καλή φυσική κατάσταση. Ο Γρηγορίου θέλει ψηλές εντάσεις. Είναι άλλη φυσική κατάσταση. Ένας παίχτης μπορεί να έχει καλή φυσική κατάσταση, αλλά το κομμάτι των εντάσεων και το πόσα μέτρα θα βγάλει μέσα σε high speeds μέσα στο γήπεδο είναι διαφορετικό. Ο Γρηγορίου περισσότερο εστιάζει στο δεύτερο. Θέλει δηλαδή οι παίχτες να βγάζουν πολλά μέτρα σε υψηλές εντάσεις. Και όχι απλά ένας παίχτης που έχει την αντοχή. Λεπτό. Ο Άρης άλλων χρόνων, σε φάση ακόμα που φτιάχνεται, μπορεί να μην έχει κάνει το δεύτερο αυτή τη στιγμή. Αυτός ο Άρης είναι τυχερός γιατί έχει ποιότητα, γιατί έχει μια βάση στο τακτικό κομμάτι την προετοιμασία και έχει, δεν θυμάμαι τελευταία φορά που κάναμε δύο σταδίων, να σου πω την αλήθεια. Θα το ψάξουμε αυτό.
0: Βασικά,
1: να περάσει κάμποσα χρόνια.
0: Βασικά η ομάδα έχει 8 σερινίκες αν δεν κάνω λάθος, έτσι, ναι. Θα το πάω τώρα στα τελευταία επίσημα
1: παιχνίδια. Ναι.
0: Ναι. Ναι, και από πέρσι προφανώς.
1: Ναι,
0: απλά το αναφέρω γιατί και αυτό δεν θυμάμαι. Και αυτό δεν θυμάμαι να έχει γίνει. 8 σερινή μέχρι 6-7 πρέπει να έχει γίνει. 8. Δεν το θυμάμαι. Αλλά απλά το αναφέρω σαν στατιστικό. Βάζοντας και το κυπέλλο, έτσι, το παιχνίδι με την Καρδίτσα αυτό εννοώ.
1: Πάντως σου λέω. Είναι πολύ σημαντικό για την ψυχολογία της ομάδας αυτή τη στιγμή το ότι κερδίζει. Γιατί είναι άλλο να δουλεύεις στην ομάδα και να τη φτιάχνεις με νίκες και άλλο να τη φτιάχνεις με αρνητικά αποτελέσματα που φέρνουν και μουρμούρα, φέρνουν προβληματισμό, φέρνουν συζητήσεις, όλο αυτό το πράγμα. Και ο Άρης πλέον πάει σε δύο παιχνίδια τα οποία του ταιριάζουν. Δηλαδή είναι μια ομάδα που στο ανοιχτό γήπεδο μας έδειξε και στα φιλικά, μας το έδειξε και σήμερα ότι μπορεί να κάνει πράγματα. Αλλά το θέμα είναι και αυτό που είπες εσύ πριν, τι θα κάνει πίσω. Ναι. Γιατί η ΑΕΚ είναι μια πολύ ποιοτική, πολύ πιο ποιοτική ομάδα. Αντιμετωπίζει ο ΑΕΚ back to back τις δύο πιο έτοιμες ομάδες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Πρώτα Όφη, τώρα η ΑΕΚ. Ναι. Αλλά πάει σε μάτς που θα βρει σίγουρα χώρους και το Καντεβέρ Κουαμέ για μένα να ξέρεις είναι το πιο ενδεδειγμένο από το να βάλει το Μάνου μέσα με τον Καντεβέρ.
0: Έχουμε ακόμη μπροστά μας, αλλά πολύ πιθανό να συμβεί και αυτό, ναι.
1: Μου κάθεται καλά. Και το είδαμε και στα φιλικά.
0: Ο Καντεβέρε μάλλον θα είναι ο σίγουρος, ο Καντεβέρε, γιατί και σήμερα. Ποιος θα είναι από πίσω.
1: Ναι.
0: Και ποιος θα είναι αντί. Ενδεχομένως να έχουμε και θέμα στα εξτρέμ, γιατί το Παλάσιος δεν το βλέπω να πατάει και πολύ καλά.
1: Νομίζω Γιαννιώτα θα παίξει.
0: Ναι, δηλαδή, ίσως να δούμε Γιαννιώτα Γκαρέ. 90% το βάζει αυτό.
1: Ο Γιαννιώτας είναι καλό στο χώρο, το έχει, το έδειξε και σήμερα η φάση που έκανε ήταν στο χώρο. Ο Καντεβέρε είναι η νούμερο ένα επιλογή του Γρηγορίου στα φόρ. Θα πει κάποιο δεν παίξει ο Μύρι. Γιατί ο Μύρι είναι για παιχνίδια απέναντι στι ομάδε που θα παίξουν πιο κλειστά, πιο μαζεμένα πίσω. Να βάλει ένα κορμί βαρύ μέσα στην περιοχή να απασχολεί, να εκτελεί, να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν μπορεί να γίνει ο Μύρι τόσο συμμετοχικό. Ο Καντεβέρε και ο Κουαμέ νομίζω ότι για μάτς όπω αυτά τα δύο που ακολουθούν με την Άκη και τον Μπάουκ είναι τα μάμ. Πραγματικά τα μάμ να του βάλει αυτό το παιχνίδι.
0: Χωρί ότι και στην προετοιμασία, άσχετα είναι τα φιλικά και τα λοιπά, έδειξαν εξαιρετική χημεία μεταξύ τους, έτσι, δηλαδή
1: ναι.
0: Κάναν τη διαφορά, αν δεν κάνω λάθος, έτσι,
1: είναι η χημεία, είναι η ταχύτητα, είναι η λήψη αποφάσεων, τα κάνουν όλα.
0: Δεν λέμε κάτι για το Μάνου τώρα, έτσι, να μην μπερδευτεί, μην κάποιος το πάρει αλλιώς. Ναι, απλά λέμε τώρα ότι οι δυο τους βλεπόντουσαν με κλειστά μάτια και στην προετοιμασία.
1: Κοίτα, πλέον έχει μια ευελιξία λόγω του εύρους των ευλογών μπροστά. Έχει μια ευελιξία να προσαρμόζεται και στα παιχνίδια και να αλλάζει και την τακτική του. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι εδώ ο Μάνου, τα παίζει πάντα ο Μάνου. Δεν είναι. Η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι πάνω από τα πρόσωπα και πάνω από τα συμβόλαια και πάνω από τα ονόματα. Θα παίζει αυτό.

0: που είναι σε καλύτερη κατάσταση και θα παίζει αυτός που τα χαρακτηριστικά του ταιριάζουν καλύτερα σε ένα παιχνίδι. Αυτό είναι το, αυτό είναι το ζητούμενο. Και έτσι θα πάει μπροστά
1: και
0: μια ομάδα.
1: Άρεσε και η συζήτηση στον κόσμο γενικότερα και για το μετά, γιατί δεν κοιτάμε μόνο το σήμερα, έστω και τώρα το πρωτοδείγμα για το μετά. Τι γίνεται και με το μικρό, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, πότε έρχεται, ήταν αρθήμα στο Σαββατοκύριακο, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση.
0: Δεν έχουμε ενημέρωση ακόμα ότι ήρθε, όχι. Εντάξει,
1: επειδή κάνουμε και αναφορά για το αριστερό εξτρέμ, κατάλαβες, γι' αυτό ήρθαν τα μηνύματα.
0: Εντάξει, είναι ένα παιδί που έρχεται με ρυθμό, έρχεται έτοιμο να μπει να παίξει. Δηλαδή δεν είναι ότι εντάξει, πότε θα έρθει, άντε να μπει. Έτοιμο, ότι και σήμερα και αύριο μέχρι στιγμή δεν έχει έρθει και σήμερα και αύριο να έρθει. Έτοιμο είναι, θα μπει άμεσα και θα τεθεί στη διάθεση του προπονητή.
1: Ναι. Ωραία. Κάτι άλλο θες να αναφέρεις?
0: Αυτά. Περισσότερα και αύριο το πρωί.
1: Το διαιτή πώς τον είδες?
0: Έχει χαρίσει 2-3 κίτρινες στον Όφη. Τις έχει χαρίσει. Δηλαδή ο Μπουχαλάκης για μένα θα πρέπει να αποβληθεί. Και ο Κόντης έξω.
1: Και μιλάμε για το πρώτο ημίχρονο, έτσι. Για να το τονίσουμε ότι το πρώτο ημίχρονο πρέπει να αποβληθεί.
0: Ναι, έπρεπε να αποβληθεί το πρώτο ημίχρονο. Έχει χάσει 2-3 κάρτες του Όφη.
1: Ίσως γι' αυτό τον έβγαλε, ίσως γι' αυτό τον έβγαλε και ο Κόντης με το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου.
0: Έχει δώσει 2-3 αστεία φάουλ υπέρ του Όφη στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα που δεν υπάρχουν. Γελούσε ο κόσμος. Αλλά μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, όποιες ανορθογραφίες δυτικά έχουμε στα πρώτα δύο μάτια σεζόν δεν σου κοστίζουν και αυτό είναι πάρα
1: πολύ. Όχι, δεν λέω κάτι. Απλά ήταν ότι είναι εκνευριστικός. Δεν λέω ότι έπαιξε ρόλο στη διαμόρφωση του αποτελέσματος, αλλά ήταν εκνευριστικός.
0: Έχει και τον background του Παπαπέτρου. Κάνει και στα που κάνει και στα παιχνίδια. Λογικό είναι ο εκνευρισμός να ανησυχεί.
1: Εντάξει.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Καλώς, Νίκο. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό.

Μερικά μηνύματα και θα αποχωρήσουμε. Υπενθυμίζουμε Άρη Σόφι 2-1, πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ. Στο 2-0, στο 28 λεπτό, Άρης χάνει πέναλτι με το Ράτσιτς. Το αποκρούει ο τραυματοφύλακας του Όφι. Στο 95, στο 5ο λόγο καθυστερήσεων, ο Όφι έκανε το 2-1. Αγωνία για το αν ο Φαμπιάνο έχει κάποιο πρόβλημα που θα του στερήσει αγώνα, τη δυνατότητα να παίξει δηλαδή παράδειγμα με την ΑΕΚ. Μερικά μηνύματα έρχονται γιατί έπαιξε ο Ράφα Μύρ και ο Μωρόν. Ο προπονητής επιλέγει. Αυτά δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε εμείς, έτσι. Δηλαδή ο καθένας έχει και τη δική του άποψη. Είναι θέμα καθαρά προπονητή. Και παικτών, έτσι, σε τι κατάσταση βρίσκονται οι παίκτες. Συνεχίζουμε όμως με τα μηνύματα. Ο Χαμπίτο. Καλησπέρα, τίμα από Λεκανοπέδιο και πάντα δυνατός. Ομάδα χωρίς ομοιογένεια κέρδισε εύκολα τον φορμαρισμένο Όφη που υπόψη έχει από πέρσι πολύ καλή ομοιογένεια. Αν ο διοκτήτης δεν αυτοπυροβοληθεί στα πόδια και χαλάσει από μόνος του αυτό που πάει να δημιουργήσει, τότε θα δούμε πολύ ωραία πράγματα καθώς υπάρχει πλέον πολύ καλό υλικό. Συγχαρητήρια στην ομάδα για την νίκη και εννοείται συγχαρητήρια και στον coach. Και θα τονίσω πάνω σε αυτό, να μου επιτρέψει, Χαμπίτο, ότι έχει πολύ καλό υλικό και πολύ καλό κλίμα και φαίνεται ξεκάθαρα, έτσι όπως ανέφερε και ο Φώτης νομίζω πριν και ο Δημήτρης και ο Νίκος και όλοι το αναφέρουμε, φαίνεται ότι υπάρχει πολύ καλό κλίμα μεταξύ προπονητή, παικτών κτλ. Αρχή μεν, αλλά είναι θετικό, πάρα πολύ θετικό ότι το κλίμα είναι άριστο αυτή τη στιγμή μεταξύ παικτών και προπονητή και προπονητών καλύτερα. Ο Νίκος γράφει: «Μάγκες, βρήκαμε τερματά, σοβαρό ή μου φαίνεται?» Πολύ καλά τα δείγματα. Α, και γράφεις κι άλλο: «Προχωράμε με χαμηλά την μπάλα». Εννοείται, χαμηλά την μπάλα για τον τραυματοφύλακα. Μικρό μεν το δείγμα ως τώρα, αλλά δείχνει να είναι μια πάρα πολύ αξιόπιστη λύση. Δεν θέλω να κάνω βιαστικά έτσι, δεν θέλω να λέω πολλά θετικά πράγματα στην αρχή για παίκτες. Μην τους κρουσουζέψουμε. Εδώ είπαμε στο 94. Κάναμε σχόλιο στον Δημήτρη. Ο Άρης φτάνει σε μια νίκη δίκη που θα μπορούσε να ήταν και πολύ πιο μεγάλη και βάζει γκολ κατευθείαν Όφη. Έχω και κάποιες προλήψεις καμιά φορά. Αλλά το δείγμα είναι πάρα πολύ θετικό. Τέλος πάντων, ως τώρα το μικρό δείγμα για τον Νοβέλιο.

Ο Κυριάκος, φοβερός Καντεβέρε, πολύ τρέξιμο και μαρκάρισμα. Μέτριος ο αριστερός μπακ, αλλά πρώτο παιχνίδι. Ναι, για το Ρίτσαρτς ήταν μέτριος, φάνηκε. Είχε και πολλά λάθη στις μεταβιβάσεις. Γενικότερα, αυτό που αντιλήφθηκα εγώ για το Ρίτσαρτς, θα το πω και στον Δημήτρη κάποια στιγμή, αλλά δεν μου δόθηκε ευκαιρία εκείνη την ώρα, κάτι άλλο έγινε. Βιαζότανε. Δηλαδή, έπαιρνε την μπάλα και βιαζόταν να τη δώσει. Δεν έχει ακόμη δηλαδή. Θέλει το χρόνο του ο Ρίτσαρτς. Δεν πιστεύω ότι είναι αυτό που είδαμε σήμερα ο Ρίτσαρτς. Θεωρώ και με βάση το βιογραφικό του. Σήμερα ήταν ένα έτσι λίγο μέτριο παιχνίδι για τον ίδιο. Ίσως αγχωτικό, ίσως ήταν και λίγο αγχωμένος. Για τον Καντεβέρε, ναι, συμφωνώ. Από πέρυσι φαίνεται, αν ο Καντεβέρε μείνει μακριά από τραυματισμούς, νομίζω θα κάνει μια τρομερή χρονιά φέτος. Ο Ιωάννης, πρώτον, η ομάδα θέλει αμυντικό και αριστερό μπακ. Δεύτερον, το πέναλτι πρέπει να το βαρέσει ο Μυρ και για λόγους ψυχολογίας ο Ράτσης είναι ανασφαλής. Τρίτον, η ομάδα με δύο προσθήκες θα είναι καλά. Πολλά μπράβο για την νίκη σήμερα. Καλύτερα 2-1 παρά 3-0 για πολλούς λόγους και για εμάς και για τον Όφη που θα δεινοπαθήσει φέτος και με Ευρώπη και πρωτάθλημα και χωρίς βάθος. Ο Κώστας, στη συζήτηση που κάναμε για τα πέναλτι, γιατί αναφέραμε Μωρόν, αλλά δεν παίζει ο Φαμπιάνο, είναι και ο Μάνου βέβαια στα πέναλτι. Θα δούμε συνέχεια στις επόμενες. Μακάρι να είναι πολλά τα πέναλτι που θα κερδίσουμε φέτος.

Ο Κώστας στο σχόλιο που έκανε πριν για τον Καντεβέρε, τι είμαι ο Καντεβέρε, τα τελειώματά του πολύ άψυχα σαν τον Μυρ, καλό στο pressing ψηλά. Νομίζω είναι τον αδικής λίγο. Εντάξει, έχει, πέρσι είχε 5 δοκάρια ο Καντεβέρε και δεν νομίζω ότι ήταν απλά κακές οι εκτελέσεις του. Πέρσι, αν τα θυμάσαι, 5 δοκάρια είχε. Ήταν πολύ άτυχος την πέρσινη αγωνιστική περίοδο. Κάνει πολλά πράγματα ο Καντεβέρε μες στο γήπεδο και φαίνεται έτσι. Δηλαδή, δεν θέλω να τα δικαιολογήσω σε μερικά, όπως γράφεις, πώς το γράψες, άψυχα τελειώματα. Αλλά κάνει πάρα πολλά πράγματα και βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα. Αν μείνει μακριά από τραυματισμούς, εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι θα είναι μια από τις. Δεν θα είναι έκπληξη βέβαια, αν κάνει μια πολύ καλή χρονιά, αλλά θα είναι ένας από τους παίκτες που θα δώσει τα περισσότερα στην ομάδα, να το πω έτσι. Και γράφει, άστο πέρυσι, φέτος τι κάνει. Κάτσε, φίλε, δύο παιχνίδια έχει παίξει. Τι περίμενε, να βάλει 5 γκολ στα πρώτα δύο παιχνίδια ή να βάλει 2 γκολ, Καντεβέρε. Τέλος πάντων, εντάξει, γνώμη σου. Ναι, Ιωάννη, το είπε, να διαβάσω το μήνυμά σου. Δηλαδή, αλήθεια τώρα, ο Κόντης είπε ότι η Αργιανάρα διεκδικεί την πέμπτη θέση. Δεν θα ήταν για τον Άρη μας. Καλησπέρα σε όλους τους οπαδούς της ομάδος. Άιντε Αργιανάρα. Άλλος φίλος Γιάννης, ο Μυρ δεν μου άρεσε, ψοφιασούτ, νομίζω ο Μωρόν θα ήταν καλύτερος. Ο Μυρ φαίνεται στα δικά μου μάτια ότι έχει ένα θέμα ψυχολογίας αυτοπεποίθησης, δηλαδή στα τελειώματά του. Και πάνω σε αυτό θα διαβάσει και το τελευταίο μήνυμα του Κώστα, γιατί έχει στείλει πάρα πολλά στη συζήτηση που κάναμε πριν για τον Καντεβέρε. Τον Μυρ όμως τον κρίνουμε, γι' αυτό το λέω, δεν τον κρίνουμε, δεν είπε κανείς ότι κάνει κάτι κακό. Απλά έχει ένα θέμα στα τελειώματα, δεν είπε κανείς ότι είναι κακή η παρουσία του Μυρ τώρα. Απλά με βάση και το βιογραφικό του, τέτοια από τα τελευταία, μάλλον 6 τελειώματα που έχει κάνει από καρδίτσα και μετά, 1-2 θα τα έχει κάνει γκολ τις προηγούμενες χρονιές. Αυτό λέμε. Δεν τον έχει κρίνει κάποιος αρνητικά τον Μυρ. Ο Αντώνης, ο πρώτος που πήγε και αγκάλιασε τον Κουαμέ στο γκολ ήταν ο Καντεβέρε, που ήταν η αλλαγή του. Όντως πολύ καλό το κλίμα στην ομάδα. Αρκετά τα μηνύματα γιατί ο Μυρ και όχι ο Μωρόν. Είπαμε είναι το πώς το βλέπει ο προπονητής και το τι βλέπει στις προπονήσεις. Ο Θόδωρος από Τούμπα, 8 σερί νίκες από πέρυσι με 9 ματσα ήττο. Ισοπαλία με το Λεβαδιακό με 1-1, όπου ο Παπαπέτρου μας ακύρωσε κανονικό γκολ του Γκάρε στο 8. Τελευταία ήττα μας ήταν 22 Μαρτίου 0-2 από τον Όφη στο τελευταίο μάτς της κανονικής περίοδου.

Ο Τεό, καλησπέρα. Δεν είχα εικόνα του αγώνα, όμως αντιλαμβάνομαι ότι η ομάδα κάνει μια προσπάθεια για restart. Πώς γίνεται να μπαίνει η διοίκηση εμπόδιο πάντα για το βήμα παραπάνω, με την μία απόκτηση βασικών παικτών? Δηλαδή, πρέπει πάντα να υπάρχουν κενά, εφόσον ο Γιένσεν δείχνει καλό πρόσωπο, πρέπει να πάει στη θέση του και να έρθει στόπερ βασικός συν αριστερό εξτρέμ. Ο Ερμής, σαν ο Ράτσης, είναι ο καλύτερος εκτελεστής πέναλτι. Έχουμε πρόβλημα. Έχει χάσει δύο πέναλτι στις τελευταίες τρεις εκτελέσεις. Πάρε έναν στόπερ, βρε άνθρωπε του Θεού. Γανιάσαμε. Ο Ιωάννης, έγινε το 2-2. Αυτό έχει σημασία. Σίγουρα όμως χρειάζεται βελτίωση της άμυνας. Από εκεί που θα είχαμε καθαρίσει το μάτς, χάνουμε πέναλτι και τρώμε γκολ στις καθυστερήσεις. Άλλος Ιωάννης, έχω καμιά 6-7 τώρα συνεχόμενα μήματα από Ιωάννης, διαφορετικούς. Έχει βάλει όλους με αλλαγή εκτός του Σούταλο, επιγόντως αμυντικός, και μη σου πω για δύο σε αυτή τη θέση. Ναι, ο Αντώνη, αυτό που διαπιστώνει, θα διαβάσει το μήνυμά σου, το έκανε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ο Ράτσιτς, ο οποίος ήταν και σήμερα εξαιρετικός, άσχετα αν έχασε το πέναλτι. Διαβάζω το μήνυμά σου. Επίσης, αν δεν διαμαρτυρόταν ο Ράτσιτς στον Παπαπέτρου και δεν ξεσήκωνε τον κόσμο, θα το έκανε μούχτι το πέναλτι. Έχεις δίκιο, και ήταν κι άλλοι που, και ο Κουαμέ, ας πούμε, διαμαρτυρήθηκε, εννοείται, που σε αυτόν έγινε η παράβαση. Το έκανε και με την Καλαμάτα. Βέβαια, όχι σε φάση πέναλτι, αλλά στη φάση της κόκκινης που άλλαξε και τη ροή του παιχνιδιού. Ξέρει πότε να διαμαρτυρηθεί ο Ράτσιτς, ξέρει το τι πρέπει να κάνει σαν αρχηγός της ομάδος. We'll be right back.

Κώστας, αντί για 5-0, σαν πρώην επαγγελματία στη Βικτόρια Κολονίας για το πέναλτι θα σε πω τίμω, το πέναλτι διαλέγεις γωνία και ψηλά ή σιρτά από 50 μέχρι 80 εκατοστά από το χόρτο, είναι λουκούμι για τον τερματοφύλακα να αποκρούσει αν πέσει τη γωνία, αυτά η ομάδα στρώνει τίμω, πάμε καλά. Ο Βασίλης Τίμο, κρατάμε τη νίκη, κρατάμε το 2-2, με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θα φανεί εάν η ομάδα μπορεί να βάλει τον πήχη ψηλά φέτος. Ο Δημήτρης, το πέναλτι έπρεπε να επαναληφθεί γιατί ο τερματοφύλακας βγήκε 2 μέτρα από τη γραμμή, λάθος χρησιμοποίηση Ρίτσαρτς, πολύ μέτριος. Άλλος φίλος Δημήτρης, δεν μπορώ να πω αν ο Γρηγορίου είναι καλός προπονητής, αλλά σίγουρα δεν είναι φοβικός. Μετά το 1-0 πήγαινε ξεκάθαρα για το δεύτερο. Αυτό φάνηκε και με τις αλλαγές. Τώρα, όσον αφορά το αν είναι καλός ή όχι, στον Άριος τώρα θεωρώ ότι είναι πολύ καλός. Ως τώρα, έτσι. Ο Γκρέκ, βλέπω κανένα Χόγκλα Γένσεν πίσω με την ΑΕΚ. Εντάξει, ακόμη είναι πολύ νωρίς. Άλλωστε υπάρχει και ο Σούταλο και μακάρι ο Φαμπιάνο να μην έχει πρόβλημα. Ο Κρις, μπράβο στην ομαδάρα, σούπερ εκνευριστικός ο Παπαπέτρου, μας έβγαλε εκτός εαυτού πάλι, σε όλο το μάτς ήταν εκνευριστικός, όχι μόνο στο τέλος. Μα ναι, φάνηκε και στην περίπτωση του Μπουχαλάκη, που άνετα θα έπρεπε να πάρει δεύτερη κίτρινη κάρτα σε δύο περιπτώσεις στο πρώτο ημίχρονο. Τον έβγαλε ο Κόντις, το κατάλαβε. Πόσο να του χαριστεί ο Παπαπέτρου. Ο Πάνος, συνοπαδί, δεν βαρεθήκατε με την μεταγραφολογία. Εμείς ξέρουμε και αυτοί δεν ξέρουν. Δηλαδή να πάρουν παίχτη και ό,τι βγει, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Καλά, δεν είναι αυτή η συζήτηση. Είναι ότι θα μπορούσε σε μια θέση που πονάει πολύ η ομάδα και η εκάστοτε ομάδα. Τώρα, παραδείγματος, να παίζει το αμυντικό half stopper δεν έχει να κάνει με το υπάρχει μεταγραφολογία. Δεν υπάρχει ποσότητα, έτσι. Δεν λέω για ποιότητα. Δεν υπάρχει ποσότητα σε μια θέση όπως το κέντρο της άμυνας. No. Δεν έχει να κάνει με το τι ζητάει ο κόσμος, έτσι. Επαναλαμβάνω, το αμυντικό σου χαφ, που ουσιαστικά είναι οχτάρι, δεν είναι καν εξάρι, παίζει στόπερ στα επίσημα παιχνίδια. Απλά έχει αργήσει η ομάδα να βρει κάτι αξιόλογο στη συγκεκριμένη θέση. Ο Γιάννης, έχω χτυπήσει περίπου 60 πέναλτι αεραστεχνικά και έχασα ένα, δεν κοντοστάθηκα ποτέ, αυτό δείχνει ανασφάλεια.

Ο Σάκης, ένα ερώτημα που το έχουμε απαντήσει, αλλά το ξαναφέρω. Έχει διακοπή τώρα ή παίζουμε την Κυριακή? Δεν έχει διακοπή. Ακόμη υπάρχει χρόνος για τη διακοπή. Με την ΑΕΚ το ερχόμενο Σάββατο στην Αθήνα, 9 η ώρα το βράδυ, και μια και είπαμε ΑΕΚ, καθυστερήσει του αγώνα, παραμένει το 0-1 και φυσικά ΑΕΚ, τελικό Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1, δύο νίκες με το Στανιό για τον Ολυμπιακό τώρα στο πρωτάθλημα.

4 λεπτάκια θα αποχωρήσουμε. Στις 11 ακριβώς θα ολοκληρωθεί η εκπομπή για σήμερα. Και από αύριο ξανά Yellow Radio. Άρη Σόφη 2-1. Στο 3 ο Μάνου Γκαρθία το 1-0 με πολύ ωραίο ψύχρεμο πλασέ μέσα από την μεγάλη περιοχή. Έπειτα από ασίστ του Ράτσης με το κεφάλι. Το 2-0 ο Κουαμέ στο 68 λεπτό με πανέμορφο πλασέ κρέμασε τον τερματοφύλακα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο ίδιος παίκτης κερδίζει πέναλτι στο 86 περίπου λεπτό. Στο 88 το εκτελεί ο Ράτσης, το αποκρούει ο τερματοφύλακας. Στο 93 ο Φαμπιάνο αποχωρεί, στο 94 αποχωρεί λόγω τραυματισμού, δεν υπήρχε διαθέσιμη άλλη αλλαγή, έμεινε με 10 ο Άρης. Και στο επόμενο λεπτό, στο 95, ο Κόντρο διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Ο Άρης είχε 17 τελικές προσπάθειες στο σύνολο. 10 εξ αυτών εντός εστίας.

Τελικό Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2. Ο Νούνιεφ στο 19 το 1-0. Ο Πέλκα στο 43 το 1-1. Ο ίδιος παίκτης στο 64 το 1-2. Τελικό Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1 με Ζώτα Σίλβα στο 31 λεπτό ενός σκόρερ.

Κηφισιά ΑΕΚ 0-1 στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Βάργκας στο 63ο λεπτό το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Ακόμη δεν είναι τελικό.

Πάμε λίγο και στο Facebook τα τελευταία μηνύματα. Η Κατερίνα, καλησπέρα. Τι με εύχομαι χρονιά μας να είναι πάντα χαρούμενη. Όλοι αυτό ευχόμαστε, Κατερίνα. Ο Σταύρος, αδέρφια, το αποτέλεσμα μετράει. Μένουμε κοντά στην ομάδα, στηρίζουμε τους παίκτες και τον coach. Προτιμώ να κρατάμε χαμηλό προφίλ και να δουλεύουμε σκληρά παρά να υποσχόμαστε και να πέφτουμε έξω. Καλή επιτυχία στο εξής.

στο 97 έχουμε πάει στο Κηφισιάκ. Παραμένει το 0-1 με τον γκολ του Βάργκας. Να δούμε και αυτό. Να ενημερωθούμε και αυτό το τελικό αποτέλεσμα και να καληνυχτήσουμε. Για και υπενθυμίζουμε η επόμενη αντίπαλος του Άρη. Το ερχόμενο Σάββατο, 9 το βράδυ. Yellow Radio, Δημήτρης Σωσάνης στην περιγραφή του αγώνα. Τηλεοπτικά, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, από την Κοσμοτέ θα είναι το μάτς. Α, βάζει γκολ η Κηφισιά. Δείχνει ένα-ένα τώρα εδώ για την Κηφισιά, με 10 παίκτες κιόλας. Δεν το βλέπω εντάξει, το βλέπω μέσω ίντερνετ. Πρέπει να έχει βάλει γκολ η Κηφισιά. Στο 97ο λεπτό, επαναλαμβάνουμε, επόμενος αντίπαλος του Άρη, η ΑΕΚ.

με Μπερνάντο σκορέρ. Στο 93 ο Βαν Έλμα αποβλήθηκε για τους αγιπεδούχους και ο Μπερνάντο στο 97 σκοράρει για την Κηφισιά.

αυτό δεν είναι το τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής που μόλις ολοκληρώθηκε και η Φυσιά ΑΕΚ 1-1 με buzzer beater ουσιαστικά του Μπερνάρντο στο 97. Αύριο είναι το τελευταίο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής μεταξύ Λεβαδιακού και Παναθηναϊκού. Οπότε ολοκληρώνουμε με τα σημερινά αποτελέσματα. Είχαμε την έκπληξη στο φινάλε εδώ με την ισοπαλία της Κηφισιάς. Για να δούμε. Λοιπόν, Άρης Όφη 2-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1 και Κηφισιά ΑΕΚ 1-1. Καλό βράδυ σε όλους. Από αύριο και πάλι πρόγραμμα με εκπομπές από πολύ νωρίς στο Yellow Radio. Εμείς τα ξαναλέμε σε 6 μέρες από τώρα το Σάββατο. ΑΕΚ Άρης στις 9 σε περιγραφή του Δημήτρη Οσανλή. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό βράδυ.

tous.